0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Όλοι ξέρουμε, μας το έχεις πει εσύ ο ίδιος, δηλαδή, ότι το παιδί αυτό το δεύτερο προέκυψε. Δηλαδή, σχεδόν σαν από κρίνο.
2: Όχι σχεδόν, ναι. Είναι ο κρίνος.
1: Ναι.
2: Και μετά είναι αυτή η προσπάθεια.
1: Αυτό, ακριβώς.
2: Έτσι, αν δεν υπήρχε ο κρίνος, θα ήμουν εγώ το θαύμα. Έχασα την κορυφή για λίγο, για ένα μίσχο. 6-9-8, τι λέω, ό,τι να είναι. Soundist.gr. Κάθετο Easy 972.
1: Τρελάθηκες. Λες πω θα ήμουν τώρα αυτή τη στιγμή, θα με συζητούσα στην αιωνιότητα. Ο Στάθης Κρυπτογονίδης κάπως.
2: Τα Ευαγγέλια σε όλα αυτά. Στις εκθέσεις. Έτσι. Θα κατεβάσανε έργα μου, θα τα σπάσανε.
1: Μπράβο, ναι, ρε παιδιά.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Το πιο ακραίο που έχω κάνει είναι ότι είχα πάρει ένα κτέλ και είχαμε μοιράσει τη διαδρομή κάπου. Το οποίο όμως για μία ώρα, έτσι. Γιατί μετά ξαναπήρα το κτέλ για επιστροφή. Δεν ήταν δηλαδή ότι ήταν αυτό που λέμε πάμε για ένα καφέ. Αλλά ο καφές είναι πα τη θέση.
2: Κάναμε ένα φούρνο, α
1: πούμε.
2: Όταν ήμουν φαντάρο που ήμουν στην Καλαμάτα τον πρώτο καιρό.
1: Μάλιστα.
2: Είχα πάρει δηλαδή αεροπλάνο. Τότε υπήρχε πτήση Καλαμάτα Αθήνα-Αθήνα Θεσσαλονίκη. Είχα πάει για λιγότερο από 48 ώρες. Αυτό μπορεί, έτσι μπορώ να θυμηθώ στα γρήγορα.
1: Πήρε δηλαδή τηλέφωνο. Μπαμπά, θέλω να πάω.
2: Τι έκανα, πληρώσω εγώ το εισιτήριο.
1: Το κορίτσι μου. Ναι, αγόρι μου, εννοείται, είσαι και φαντάζομαι.
2: Σιγά μην είπα να δω το κορίτσι μου. Θα είπα, δεν μπορώ, δεν περνάω καλά.
1: Δεν περνάω καλά. Μπαμπά, μου φέροντα άσχημα εδώ πέρα, δεν μπορώ. Ήμουν, είναι κι άλλοι μέσα στο δωμάτιο.
2: Νόμιζα θα είχα μονόκλινο,
1: μπαμπά. Και
2: θα με βάλανε με άλλου 5-10, α πούμε. Και μυρίζει.
1: Και δεν έχει και γλυκό το μετά στο φαγητό.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Όλοι ξέρουμε, μας το έχεις πει εσύ ο ίδιος, δηλαδή ότι το παιδί αυτό το δεύτερο προέκυψε, δηλαδή σχεδόν σαν από κρίνο.
2: Όχι σχεδόν, ναι. Είναι ο κρίνος,
1: ναι.
2: Και μετά είναι αυτή η προσπάθεια.
1: Αυτό, ακριβώς.
2: Έτσι, αν δεν υπήρχε ο κρίνος, θα ήμουν εγώ το θαύμα. Έχασα την κορυφή για λίγο, για ένα μίσχο. 6-9-8, τι λέω, ό,τι να είναι, soundist.gr. Κάθετο Easy 972.
1: Τρελάθηκες. Λες πω θα ήμουν τώρα αυτή τη στιγμή, θα με συζητούσα στην αιωνιότητα. Ο Στάθης Κρυπτογονίδης κάποτε.
2: Τα Ευαγγέλια σε όλα αυτά. Στις εκθέσεις. Έτσι. Θα κατεβάσανε έργα μου, θα τα σπάσανε.
1: Μπράβο, ναι, ρε παιδί.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
2: Ντέρτι, μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγουδάει.

0: υπερσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
1: Τρουφαλντίνο
0: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 24 Ιουλίου, Πειραιάς. Βεάκιο Θέατρο. Εισιτήρια more.com.
2: Με την υποστήριξη του Easy 97,2. Ξύπνα με χαμόγελο. Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Η Adele με το Rolling in the Deep και λίγο πριν η Ace of Base και το All That She Wants φυσικά στο Easy 97,2. Καλημέρα σας, καλώς σας βρήκα. Το Easy Breakfast, τρίτη ημέρα, Τετάρτη, με την Μαρία Κωνσταντάκη εκτός και το Στάθη Χριστοφορίδη εντός. Φυσικά εδώ θα είμαστε από αυτή την ώρα μέχρι και τις 10, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, η πιο δύσκολη μέρα από άποψη καιρού για το φετινό καλοκαίρι. Μία μέρα βεβαίως είναι θα περάσει, αλλά θέλει πολύ προσοχή. Υπάρχουν και ειδικές ανακοινώσεις και θα πούμε και περισσότερα σε λίγο. Παρεμπιπτόντως από κάτι για την κίνηση τώρα, μιας και είναι τωρινό, δηλαδή ενώ ερχόμενος εδώ. Αν κατεβαίνετε τηλεφόρο Κηφισού, πολύ προσοχή. Στον κόμβο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας είχαμε μία εκτροπή και όχι εκτροφή οχήματος. Η οποία έχει δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού, εκεί χαμηλά. Δηλαδή, η κίνηση μας τη δίνει ο χάρτης τώρα από την Πειραιώς και λίγο νωρίτερα μέχρι και τον κόμβο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας λόγω του συγκεκριμένου ατυχήματος. Αυτά λοιπόν, καλή διασκέδαση μέχρι και τις 10. Ροξέτ με το Listen to Your Heart και Μαγάρι Styles, As It Was για την συνέχεια και αμέσως μετά εδώ για να δούμε τα γεγονότα που έχουν συμβεί σαν σήμερα 22 Ιουλίου.

Ο Harry Styles και το As It Was, 7 παρατέταρτο στο Easy Breakfast, πρωινό Τετάρτης και βάλει καλημέρα σας, 22 Ιουλίου. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 10 λοιπόν, χωρίς τη Μαρία Κωνσταντάκη, που σημαίνει χωρίς την άχρηστη πληροφορία της ημέρας, το λέξο ελληνό κρεκόραμα και το κανόνι της ημέρας. Αυτά είναι οι τρεις προσφορές, οι τρεις συμβολές της Μαρίας στην εκπομπή που λείπουν όσο λείπει και αυτή. Λοιπόν, σήμερα 22 του μήνα γιορτάζουν η Μαγδαληνή, η Μαρκέλα και ο Μάρκελος, λέει το εορτολόγιο, Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου. Σαν σήμερα το 1894 είχαμε το πρώτο ράλι αυτοκινήτου σε δημόσιο δρόμο που διεξάγεται στη Γαλλία. Οι συμμετέχοντες διανύουν διαδρομή 78 μιλίων από το Παρίσι στη Ρουέν. Ο Κόμις Ντεντιόν καταρρύπτει το μέσο όρο ταχύτητας με 22,5 χιλιόμετρα την ώρα. Σαν σήμερα, το 1944, ολοκληρώνεται η σύνοδος του Bretton Woods υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για την χάραξη της μεταπολεμικής παγκόσμιας οικονομικής τάξης. Συστήνονται δύο νέοι οργανισμοί, τον έναν, μάλλον και τους δύο τους νιώσαμε πάρα πολύ καλά, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα. Το δολάριο αντικαθιστά το χρυσό ως μέσο των διεθνών συναλλαγών. Σαν σήμερα το 1959 κυκλοφορεί, το λέμε κάθε χρόνο, μια ταινία που είναι αυτό που λέμε cult classic, η ταινία Plan 9 From Outer Space του Ed Wood, η οποία έχει ανακηρυχθεί ως μια από τις χειρότερες ταινίες όλων των εποχών, πράγμα που την κάνει ενδιαφέρουσα. Plan 9 From Outer Space πρεμιέρασαν σήμερα το 1959. 1974 στην Κύπρο, ο πρόεδρος μαριονέτα της Χούντας, ο Νίκος Σαμψόν, κηρύσσει την ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα. Οι Τούρκοι βάζουν τάγκ στην Κυρίνια, ρίχνουν αλεξιπτωτιστές στο βόρειο τμήμα του νησιού, στέλνουν καινούργια πλοία, νέα πλοία μάλλον, και προσγειώνουν 80 αεροπλάνα στη θέση Αγύρτα. Την ίδια μέρα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ διατάζει κατάπαυση του πυρός. Αλλά οι Τούρκοι βεβαίως οι εισβολείς την παραβιάζουν. Σαν σήμερα, το 1980, ο Στέλιος Μιγιάκης κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 62 κιλά της ελληνορωμαϊκής πάλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας. Τεράστια επιτυχία το 80. Και σαν σήμερα, το 1987, ο πρωτοφανής καύσωνας, ο λεγόμενος καύσωνας του 87, πλήττει την Ελλάδα μέχρι τις 29 Ιουλίου, δηλαδή για 7 ημέρες. Η θερμοκρασία είναι σταθερά πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου, άλλα χρόνια χωρίς κλιματισμό. Σε 1.300 η επίσημη εκτίμηση των νεκρών, 1.115 εξ αυτών στην Αθήνα. Σαν σήμερα το 2019, να πούμε και κάτι κινηματογραφικό, κυκλοφορεί η ταινία Avengers Endgame. Τότε ήταν η ταινία με το μεγαλύτερο άνοιγμα σε έσοδα, ξεπερνώντας το Avatar και φέρνοντας στα ταμεία των παραγωγών της 2,9 δισεκατομμύρια δολάρια. Γεννημένος σαν σήμερα ο Don Henley, ο Αμερικανός ντράμερ και τραγουδιστής των Eagles, αλλά και με σημαντική προσωπική καριέρα. Γεννημένος επίσης σαν σήμερα το 1955 ο Willem Dafoe, ο Αμερικανός ηθοποιός με πολλές μεγάλες ταινίες στο βιογραφικό του. Σαν σήμερα επίσης να πούμε, το 2018 έφυγε από την ζωή ο γνωστός Έλληνας ποιητής, στιχουργός και πεζογράφος. Φυσικά μιλάμε για τον Μάνο Ελευθερίου. Αυτά προς το παρόν. Πάμε για Kylie και 10,000 Maniacs για να ολοκληρώσουμε μουσικά σιγά σιγά το πρώτο ημίωρο του σημερινού Easy Breakfast.

0: Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το πρώτο ημίωρο. 10,000 Maniacs, because the night is the breakfast. Κανονικά έχουμε εδώ το λέξο ελληνογκρεκόραμα. Λείπει η Μαρία Κωνσταντάκη, λείπει και το λέξο ελληνογκρεκόραμα. Που σημαίνει ότι θα πάμε κατευθείαν στα δελτίο ειδήσεων με την Άντζελα Πασχοπούλου. Και αμέσως μετά θα επιστρέψω. Θα μου πεις τι βγήκες να μιλήσεις. Αυτό είναι μια πραγματικότητα την οποία θα διορθώσω αύριο.
1: Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Meroviglia Boutique Hotel στο ημεροβίγλι. Και το ταξίδι ξεκινά με τις E-Jets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Ακού καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια, μπες στο soundis.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
8: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
7: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
8: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15

0: 5 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
1: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
3: Εγώ βάτραχο.
2: Το μωρό κροκοδυλάκι.
3: Φύγαμε για βογωτάκι.
4: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taek Wondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.
6: Easy News.
7: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Γνωστός ποινικολόγος εντοπίστηκε νεκρός αργά χθες το βράδυ στο γραφείο του επί της οδού 3η Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με την αστυνομία, βρέθηκε θανάσιμα τραυματισμένος και όλο όπως δείχνουν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η ΕΜΗ, καθώς ο υδράργυρος αναμένεται να σκαρφαλώσει σήμερα στους 43 βαθμούς στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Σε Red Code βρίσκεται και η Αττική, όπου η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 41 βαθμούς Κελσίου. Σε πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιά, σύμφωνα με το χάρτη, βρίσκονται πολλές περιοχές της χώρας μας, όπως η Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Κεντρική Στερεά, Εύβοια, Βόρεια και Νότια Πελοπόννησος, καθώς και η Ρόδος. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας απευθύνει ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν την μέγιστη δυνατή προσοχή και να αποφύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ήπειρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια. Στην Ολομέλεια της Βουλής ψηφίστηκε ο νόμος για προσωπικό βοηθό ΑΜΕΑ και η απαγόρευση χρήσης πατινιών από ανήλικους κάτω των 17 ετών. Τεχνικές εργασίες στο μετρό μέχρι και αύριο. Συγκεκριμένα, οι σταθμοί Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10 παρα 20 το βράδυ. Οι ενόπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν επιτυχώς νέο κύμα πληγμάτων εναντίον του Ιράν για 11η συνεχόμενη νύχτα.
6: Easy Sports.
7: Ο Παναθηναϊκός ξεκινάει τις επίσημες υποχρεώσεις του για τα προκριματικά του Conference League με πρώτο σταθμό τα δύο παιχνίδια με την Ουγγρική Πάξη αύριο και στις 30 Ιουλίου, όπου θα υποδεχθούν τους Ούγγρους στο Ολυμπιακό Στάδιο.
6: Easy weather.
7: Εθρίωσε ο καιρός στην Αττική, η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 από το μεσημέρι νότιο-ανατολική και βαθμία δυτική-βορειοδυτική 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 25 έως 39 και τοπικά 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

0: 2.
1: Εδώ είμαστε, 2 λεπτά μετά τις 7. Πρωινό Τετάρτη στο Easy Breakfast με τον Στάθη Χρυστοφορίδη όλη την εβδομάδα μέχρι και τις 10 από τις 6.30 με την πρώτη ενημέρωση για την κίνηση. Λέγαμε και νωρίτερα ότι είχαμε εκεί στις 6 παρά μία εκτροπή οχήματος στον κόμβο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, το οποίο επιβάρυνε τον Κηφισό. Είναι λίγο καλύτερη η εικόνα. Παρ' όλα αυτά έχουμε κίνηση ακόμη, κατεβαίνοντας δηλαδή από τη Λαχαναγορά προς τον κόμβο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Υπάρχουν καθυστερήσεις λόγω του συγκεκριμένου ατυχήματος. Τουλάχιστον εγώ άκουσα για ατύχημα μέχρι να ανέβω εδώ. Δεν είχα διαβάσει δηλαδή. Δεν είχα διαβάσει για τραυματισμό, θέλω να πω. Μακάρι να είναι και αυτή η πραγματικότητα μέχρι και τώρα. Στον Κηφισό, στην άνοδο, έχουμε μικροκαθυστερήσεις στο ύψος των Σεπολίων και της Νέας Φιλαδέλφειας. Μικρά προβλήματα όμως εκεί. Έχουμε κίνηση βεβαίως στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Δαφνί και μετά κατά διαστήματα μέχρι και τη λίμνη Κουμουντούρου, λίγο πριν τα διελιστήρια στον Ασπρόπυργο. Στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο δεν παρατηρούνται προς το παρόν ιδιαίτερα προβλήματα. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 7.30. Σε λίγο και τα θέματα της επικαιρότητας που δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστα. Σε λίγο επίσης ο Michael Jackson με το The Way You Make Me Feel. Πρώτα βεβαίως, ανοίγουμε μουσικά αυτή την ώρα, ξεκίνησε ήδη. I'll Stand By You Pretenders στον Easy.

The Way You Make Me Feel στο Easy Breakfast του Michael Jackson. 7 και 11 πρώτα λεπτά πρωινό Τετάρτης. Εδώ είμαστε 22 Ιουλίου με το Στάθο Χρυστοφορίδη μέχρι και τις 10. Με την γρήγορη ματιά μας όπως πάντα στα θέματα της επικαιρότητας, έχουμε τον θάνατο του ποινικολόγου του κυρίου Σταύρου Γεωργίου. Η Ελλάς βεβαίως προσπαθεί να βρει λύση στο μυστήριο. Αυτή ήταν η πρώτη είδηση, τουλάχιστον το πρωί με το που άνοιξα εγώ το δικό μου κινητό και την ειδησιογραφία. Φυσικά ο καιρός, η ζέστη, η χειρότερη μέρα σήμερα του φετινού καλοκαιριού. Η τρίτη ουσιαστικά μέρα με υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και ταυτόχρονα τελευταία, μιας και από αύριο αρχίζουν να καλυτερεύουν τα πράγματα. Υπάρχουν και ανακοινώσεις, υπάρχουν μέτρα, θα τα πούμε και στη συνέχεια αναλυτικά. Από εκεί και πέρα, φυσικά είχαμε την 11η νύχτα των επιθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στο Ιράν. Αυτά νομίζω είναι τα βασικά θέματα της επικαιρότητας. Δεν βλέπω κάτι άλλο σημαντικό. Με βλέπετε έτσι λίγο, γιατί τώρα που μιλάμε, τώρα τα ανοίγω κι εγώ. Δεν θα πω ψέματα, να δω αν μας κάτι μας έχει ξεφύγει δηλαδή. Όχι, ο καιρός, το θέμα του ποινικολόγου. Αυτό και την γυναίκα. Και το. Ναι. Ωραία, δεν τα πα. Ναι, δεν είμαι για. Καλώς, εντάξει, καλώς. Στην αρχή ήμουν καλώς. Το παρατράβηξε. Έπρεπε να είχα σταματήσει, να είχα πει μια χαρά, κλείνουμε και πάμε παρακάτω. Αλλά θέλησα να κάνω το βήμα παραπάνω. Θέλησα να δω μήπως υπάρχει κάτι παραπάνω και αυτή μου έτσι η επαγγελματική μου διαστροφή, θα το πω. Με έριξε. Δεν πειράζει. Θα επανέλθω καλύτερος.

Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love στον Easy 97,2 και στο Easy Breakfast πρωινό Τετάρτης 22 Ιουλίου, 19 λεπτά μετά τις 7. Λέγαμε και νωρίτερα, σήμερα η μέρα είναι η δυσκολότερη εκ των τριών δηλαδή, και ουσιαστικά η πρώτη δύσκολη μέρα του φετινού καλοκαιριού από άποψη θερμοκρασίας και γενικών καιρικών συνθήκων. Υπάρχει προειδοποίηση και για την Αττική και για άλλες περιοχές βεβαίως της χώρας μας για κίνδυνο πυρκαγιάς. Είναι κλειστός ο Λυκαβητός, είναι ο Λόφος Φινόπουλου. Υπάρχουν ειδικά μέτρα, απαγορεύονται βεβαίως οι εργασίες. Θυμίζουμε ότι υπάρχει απαγόρευση, παύση, υποχρεωτική παύση των χειρονακτικών εργασιών, διανομών κλπ. Από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα, για να προστατευτούν βεβαίως οι εργαζόμενοι. Υπάρχουν οι κλιματιζόμενοι χώροι και στο Δήμο Αθηναίων και στους υπόλοιπους φαντάζομαι δήμους της Αττικής και όχι μόνο της Αττικής. Υπάρχει φροντίδα για τα αδέσποτα, και τα λέω γιατί φροντίζουμε κι εμείς όσο μπορούμε, έστω με ένα κουπάκι με νερό. Ειδικό ωράριο για την καθαριότητα και μια σύσταση σε εμάς τους πολίτες να μην βγάζουμε σκουπίδια 11 το πρωί με 5 το απόγευμα, σε μια μέρα που η θερμοκρασία στην Αθήνα υπό σκιά θα αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σε άλλες περιοχές της χώρας μας θα είναι και αρκετά υψηλότερη, περίπου 42 με 43 βαθμούς Κελσίου. Από το βράδυ και από τα βόρεια αναμένεται μια μεταβολή του καιρού και αύριο λίγο καλύτερη η εικόνα σε σχέση με τη θερμοκρασία και στην Αθήνα, ενώ ότι θα έχουμε έθριο καιρό αλλά με πτώση θερμοκρασίας. Και από την Παρασκευή αναμένονται και βροχοπτώσεις κατά τόπους σχεδόν σε όλη τη χώρα και περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας. Αυτά για τον καιρό, θα τα πούμε και αργότερα, θα τα επαναλαμβάνουμε δηλαδή τα μέτρα και όσο ανακοινώνονται καινούργια θα τα προσθέτουμε. UB40, Where Did I Go Wrong, το τραγούδι το οποίο θα κλείσει αυτό το ημίωρο στο Easy Breakfast πρωινό Τετάρτης.

0: Η UB40 και το Where Did I Go Wrong. Τώρα είδα ένα μήνυμα από την Artemis εδώ, τη φίλη μας, η οποία επειδή πριν λίγο κατέρευσα δηλαδή ουσιαστικά στον αέρα, μπουρδούκλασα τα πάντα, μου γράφει αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο, σαν τον γνωστό πρόεδρο του Δεσσαϊκού. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά τι να κάνουμε. Την άλλη συμβαίνει και αυτά. Πώς το λένε, συμβαίνουν και αυτά. Ούτως ή άλλως το έλεγα και χθες. Δευτέρα ήρθα πολύ προετοιμασμένος, επειδή ήμουν μόνος μου. Χθες ήρθα πανελλαδικές, όπως έδωσα εγώ δηλαδή, βερμουδίτσα και ένα στυλό. Και σήμερα έχω έρθει ακόμη χειρότερα. Δηλαδή σήμερα έχω έρθει. Έχουμε και στο μυαλό μας αυτό με τη ζέστη. Βομβαρδιζόμαστε το μεταξύ. Όπου μπούμε, πρώτη είδηση είναι το καμίνι, λιώνεται, πεθαίνεται, πυρκαγιές, προσοχή κτλ. Όλο αυτό σε βάζει και σε μια διαδικασία και λες, σήμερα δεν πρέπει να κάνω τίποτα. Αν μπορώ σήμερα, δηλαδή, μόνο άγχος και ταβάνι. Οπότε όλο αυτό. Τα ακούτε. Λοιπόν, πάω σε χορηγό που είναι δεδομένος, είναι σιγουράκι. Θα δώσω πάσα για break και θα επανέλθω καλύτερος. Έτσι είπα και πριν βεβαίως, αλλά η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Μιλώντας για ήλιο και επιδερμίδα που χρειάζεται προστασία και χρειαζόμαστε κάτι περισσότερο από απλή αντιλαϊκή προστασία, νέα Luxurious Anchor Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50 από την Intermed. Είναι αντιλαϊκή κρέμα υψηλής προστασίας για ευαίσθητο δέρμα με 2% εκτοήνη, νιασυναμίδη, βιταμίνη Ε και φυτικά εκχυλίσματα γλυκόριζας και φασκόμηλου, προστασία από UVA και UVB, με υποαλλεργική σύνθεση, χωρίς άρωμα και εινόπνευμα, η καθημερινή ασπίδα προστασίας της επιδερμίδας σου. Όπα, πάνω που θα ήμουν έτοιμος να πω, δεν τα πάει και άσχημα και ανέβασα λάθος κουμπί. Μικρή διακοπή και επιστρέφω σε λίγο. Easy. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Unpopular opinion. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
1: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάζεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
0: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
0: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
3: Καλημέρα παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαρά, χάρηκες.
3: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σας ακούω κιόλας και σας μιλάω.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Ο Easy 97,2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 24 και 25 Ιουλίου, ραντεβού στην Επίδαυρο. Το 1961 του Κορνίλιου Σελαμψή και του Χάρη Φραγκούλη γεμίζει με τη μουσική του ενέργεια το μικρό θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Και τα φώτα ανάβουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η Ειρήνη, τον Φίβου Δελβοριά, Νίκου Καραθάνου και Άγγελου Τριανταφύλου μας περιμένει για μια βραδιά βουτυγμένη στην κωμωδία. Επικό Metal Finale 25 Ιουλίου, με τους Σάμπατον να κλείνουν το Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
6: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
5: Άντε καλέ, εγώ.
7: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
5: Μα τι λες?
7: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
5: Ποια χαρτιά?
7: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
8: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
9: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
11: Ο υπηρέτης 2 αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
12: Τρουφαλντίνο
11: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης 2 αφεντάδων, 27 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη. Εισιτήρια more.com.
13: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
14: Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
15: Στον Easy, ο οποίος για άλλη μια φορά σας προσκαλεί σε ένα Easy Movie Experience powered by the East, το Options Open Air στο Smart Park για μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία μέσα στην απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, με την ταινία να παραμένει μυστήριο μέχρι την έναρξη της προβολής. Γνωρίζετε εσείς ότι η ταινία είναι ένα επικό ταξίδι γεμάτο ένταση και ανατροπές. Δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο. Εμείς ξέρουμε ποια ταινία είναι, διότι κάναμε και το βιντεάκι, το οποίο ουσιαστικά μαζί με τη Μαρία δηλαδή το κάναμε την περασμένη εβδομάδα, γιατί θα έλειπε αυτή την εβδομάδα. Συνήθως το κάνουμε μία μέρα νωρίτερα. Το βίντεο το οποίο ουσιαστικά ανακοινώνει ποια ταινία είναι λίγο πριν την προβολή της. Εσείς απολαμβάνετε την εμπειρία χωρίς να ψάχνετε την ταινία. Easy Movie Experience, Παρασκευή, μεθαύριο δηλαδή, 24 Ιουλίου, 9 και 4. Μπορείτε να μπείτε στο soundist.gr κάθετος Easy972 να συμπληρώσετε την φόρμα συμμετοχής και να μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by they. Τώρα, η κίνηση στην Αθήνα. Για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πρωτεύουσας. Έχουμε προβλήματα στον Κηφισό, στην άνοδο, εκεί στο ύψος των Σεπολίων, με κατεύθυνση προς την Λιωσίων και την Αχαρνών. Στην κάθοδο, μικροκαθυστερήσεις στο ύψος των Αγίων Αναργύρων και του Περιστερίου. Επίσης, στη Λεφόρα Αθηνών, στο ρεύμα εξόδου. Από το Χαϊδάρι προς τα Διηληστήρια, στο υπόλοιπο Λεκανοπέδιο, δεν παρατηρούνται ιδιαίτερα προβλήματα. Από ό,τι βλέπω, πρασίνισε ο χάρτης στο καθοδικό ρεύμα της Κηφισού, που είχαμε προβλήματα νωρίτερα λόγω του ατυχήματος στον κόμβο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Έχουμε μικροκαθυστερήσεις στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, οι οποίες βεβαίως είναι αναμενόμενες. Σε λίγο έρχεται η σημερινή εύκολη ερώτηση νοτ. Χθες είχαμε Βατερλό. Εντάξει, ήμουν και εγώ λίγο σκληρός χθες. Ήμουνα λίγο περίεργος, δεν έδωσα πολύ μεγάλες βοήθειες. Ήθελα ακριβώς την απάντηση. Δεν τη βρήκατε. Οπότε σήμερα θα πάω σε κάτι πιο χαλαρό. Οπότε η σημερινή εύκολη ερώτηση νοτ θα έρθει σε περίπου 7 λεπτά από τώρα. Μέχρι τότε η Miley Cyrus με το Flowers και η Foreigner για το ξεκίνημα, το μουσικό ξεκίνημα αυτού του ημιώρου στο Easy Breakfast. I wanna know what love is.

0: Η Miley Cyrus στο Flower, στο Easy 97,2 και στο Easy Breakfast στην 8 παρά 19 πρώτα λεπτά και βεβαίως είμαστε πανέτοιμοι για την...
1: Εύκολη ερώτηση. Not.
0: Λοιπόν, χθες η εύκολη ερώτηση not έλεγε ότι... Στο λεπτό, θα μου πεις γιατί δεν το βρήκες νωρίτερα, γιατί έτσι γούστα. Σύμφωνα με δημοσκόπηση, οι έφηβοι αγόρια και κορίτσια δήλωσαν αυτό ως απάντηση στην ερώτηση τι θεωρείτε πιο σημαντικό στη ζωή σας από εδώ και πέρα. Και όπως είπα μετά που έδωσα μια μικρή βοήθεια που έχει να κάνει με την επαγγελματική αποκατάσταση, η σωστή απάντηση, η ακριβής απάντηση που ψάχναμε και δεν βρήκατε ήταν να μπορέσω να κάνω το χόμπι μου επάγγελμα. Αυτό ψάχναμε χθες. Σήμερα θα πάω σε κάτι πολύ πιο απλό και κάτι πολύ πιο καθημερινό που το έχουμε και εμείς εδώ στη χώρα μας, αλλά από ό,τι διάβασα το έχουν και σε άλλες χώρες, δεν ισχύει μόνο δηλαδή για μας. 20% πιστεύουν ότι ισχύει. Έτσι, απλά και λιτά. 20% πιστεύουν ότι αυτό το πράγμα ισχύει. Τι να πω τώρα για να βοηθήσω. Τίποτα. 6981-972-972 είναι το Viber για τα μηνύματά σας. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να είναι ότι υπάρχουν εξωγήινοι. Λέω έτσι ένα παράδειγμα που φυσικά δεν είναι σωστή απάντηση, ούτε καν είναι κοντά στη σωστή απάντηση. Ότι... τι άλλο να πω, ότι η γη είναι επίπεδη. Κάτι τέτοιο. Λίγο τραβηγμένο βέβαιως. 20% που είναι μικρό ποσοστό, εγώ πιστεύω ότι είναι μεγαλύτερο. Σίγουρα στη χώρα μας είναι μεγαλύτερο, νομίζω. Πιστεύουν ότι ισχύει. Το μάτι, ας πούμε. Δεν είναι το μάτι, έτσι είναι κάτι άλλο. 6981-972-972 είναι το Viber για τα μηνύματά σας. Διεκδικείτε και σήμερα 3 βιβλία των εκδόσεων Διόπτρα. 3 βιβλία, ό,τι πρέπει για να πάρετε μαζί στις φετινές διακοπές. Το βιβλίο Προβληματικός Καλοκαιρινός Έρωτας της Άλλη Χάζελγουντ. Ένα βιβλίο, ένα ουσιαστικά feel good μυθιστόρημα, το οποίο θα σας συντροφεύσει στις διακοπές σας, αν σας αρέσουν αυτά τα βιβλία. Από την άλλη, έχω επίσης Emily Henry, υπέροχη, μεγάλη, όμορφη ζωή, μια ιστορία αγάπης γεμάτη συγκρούσεις και ανατροπές, από την νούμερο 1 συγγραφέα των New York Times, Emily Henry. Και έχω και Sebastian Fitchek, η πρώτη, τελευταία μέρα, ένα βιβλίο το οποίο δεν είναι απλώς ένα thriller, ακόμη ένα ακόμη thriller από τον Sebastian Fitchek. Είναι το βιβλίο μέσα από το οποίο θα γνωρίσετε τον αγαπημένο σας συγγραφέα διαφορετικά. Και τα τρία βιβλία είναι των εκδόσεων Διόπτρα. Διόπτρα.gr για περισσότερες πληροφορίες και βεβαίως το Viber, ξαναλέω τα μηνύματά σας, 6981-972-972. Το 20% πιστεύει ότι ισχύει. Βλέπω τα πρώτα μηνύματα, ό,τι μας ψεκάζουν. Θεωρίες συνωμοσίας, εξωγήινοι, φαντάσματα, το Feng Shui, τα ζώδια που έχετε στείλει πάρα πολύ για τα ζώδια, αν δουν μαύρη γάτα θα έχουν κακή τύχη. Μισό λεπτό γιατί μου έκλεισε και το Viber τώρα. Λοιπόν, πάνω κάτω όμως αυτά έχετε στείλει προς το παρόν. Καμία από αυτές δεν είναι η σωστή απάντηση, χωρίς απαραίτητα να είναι και μακριά κάποιες από αυτές τις απαντήσεις στη σωστή απάντηση. Α, ότι τους έχουν απαντήσει και δεν το έχουν μάθει ποτέ. 6981-972-972, 10 παρα 5 η απάντηση όπως πάντα στο τέλος της εκπομπής και φυσικά μετά το τέλος της εκπομπής στον Instagram λογαριασμό του Easy 97,2 με story κάθε μέρα η εύκολη ερώτηση νότου με την απάντησή της Chris Isaac, Wicked Game για τη συνέχεια στο Easy Breakfast.

Και κάπως έτσι κλείνουμε ώρα αυτή στο Easy Breakfast με το Στάθη Χριστοφορίδη μέχρι και τις 10, όπως από τις κάθε... Κοίτα, τώρα μπερδεύτηκα. Τώρα τι έπαθα. Λίγο πριν βγω στον αέρα. Γιατί απολογούμε. Λίγο πριν βγούμε στον αέρα, έτσι, έβλεπα. Χαζεύονται σε αυτή την. Πέρα δηλαδή από τη σοβαρή δισογραφία. Τώρα έχω αρχίσει και βλέπω την πιο χαλαρή δισογραφία. Και έβλεπα, σκεφτόμουν δύο διαφορετικά νησιά, δύο διαφορετικές οπτικές, έτσι. Δηλαδή, πού θα προτιμούσες να είσαι ή πώς θα ήταν η εμπειρία σου αν ήσουν, για παράδειγμα, στη Σαμοθράκη και δίπλα σου

0: Βεβαίως είναι γι' αυτός εκεί και πάρα πολλοί άλλοι. Και μ' άρεσε και το μήνυμα που διάβασε εδώ από την Βασιλική, γιατί έμαθα και διάφορα πράγματα που κάποια τα ήξερα, κάποια δεν τα ήξερα. Είναι γρουσουζιά να κάνεις δουλειές την Κυριακή, να κόβεις νύχια Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Δεν το ήξερα αυτό, τι απαγορεύεται να κόβεις νύχια Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Και να τεινάσεις χαλάκια το βράδυ. Αυτό το θυμάμαι γιατί τρώνε τα. Τρώνε, πώς το λέει, καλικάντσαρι. Δεν τρώνε το βράδυ αν τεινάζεις τα χαλιά. Λοιπόν, να πω άλλη μια φορά την ερώτηση, γιατί κάποιοι το ζητάτε. Το 20% πιστεύουν ότι ισχύει. Έτσι. 6-9-81-9-7-2-9-7-2. Α, και ο Elvis, ναι, και ο Elvis είναι στο συγκεκριμένο. Είναι ο Elvis, ο Hitler, ο Michael Jackson και ο Walt Disney για να γυρίζει και καμιά ταινία να περνάνε ωραία. Ο Jim Morrison για μουσική, έτσι, και ο Michael Jackson. Ο Hitler για να τους βάζει σε μια σειρά. Ο Walt Disney για να τους διασκεδάζει. Και ο Elvis, εντάξει, οκ. Okay. Να υπάρχει και λίγο μουσική παλιότερων δεκαετιών, να επηρεάζει και τους νεότερους. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, Άντζελα Πασχοπούλου, και επιστρέφω αμέσως μετά για τη συνέχεια στο Easy Breakfast.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
2: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
3: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
2: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
3: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
2: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
3: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 24 και 25 Ιουλίου, ραντεβού στην Επίδαυρο. Το 1961 του Κορνίλιου Σελαμψή και του Χάρη Φραγκούλη γεμίζει με τη μουσική του ενέργεια το μικρό θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Και τα φώτα ανάβουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η Ειρήνη, τον Φίβου Δελβοριά, Νίκου Καραθάνου και Άγγελου Τριανταφύλου μας περιμένει για μια βραδιά βουτυγμένη στην κωμωδία. Επικό Metal Finale 25 Ιουλίου, με τους Σάμπατο να κλείνουν το Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
6: Φαίνεται, ε.
5: Λιγάκι.
6: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
5: Τι να με νοιάζει?
6: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
5: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
7: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
8: Σπουδές ξενοδοχειακών Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by

0: DHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Easy News.
4: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου εντοπίστηκε νεκρός αργά χθες το βράδυ στο γραφείο του επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με την αστυνομία, βρέθηκε χανάσιμα τραυματισμένος και όλο όπως δείχνουν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η ΕΜΗ. Σε Red Code βρίσκεται και η Αττική, όπου η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 41 με 42 βαθμούς. Απαγορεύτηκε η είσοδος και η παραμονή επισκεπτών καθώς και η διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Σε λειτουργία βρίσκονται λόγω των πολύ ψηλών θερμοκρασιών και σήμερα 7 αλέσχες φιλίας του Δήμου μέχρι και τις 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Όσοι ανήκουν στις ευπάθεις ομάδες μπορούν να επικοινωνούν με την 24-ωρη γραμμή εξυπηρέτησης 1595. Επιπλέον, ειδικό ωράριο στην καθαριότητα. Ο Δήμος απευθύνει έκκληση στους πολίτες και τις επιχειρήσεις να μην βγάζουν τα απορρίμματά τους στους κάδους μεταξύ 11 το πρωί με 5 το απόγευμα. Σε πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιά, σύμφωνα με το χάρτη, βρίσκονται πολλές περιοχές της χώρας μας, όπως η Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Κεντρική Στερεά, Εύβοια, Βόρεια και Νότια Πελοπόννησος, καθώς και η Ρόδος. Στην Ολομέλεια της Βουλής ψηφίστηκε ο νόμος για προσωπικό βοηθό ΑΜΕΑ αλλά και η απαγόρευση χρήσης πατινιών από ανήλικους κάτω των 17 ετών. Τεχνικές εργασίες στο μετρό μέχρι και αύριο, συγκεκριμένα οι σταθμοί Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10:20 το βράδυ. Συγκρούσεις δίχως τέλος στη Μέση Ανατολή. Οι ενόπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν επιτυχώς νέο κύμα πληγμάτων εναντίον του Ιράν για 11η συνεχόμενη νύχτα.
3: Easy Sports.
4: Ο Παναθηναϊκός ξεκινάει τις επίσημες υποχρεώσεις του για τα προκριματικά του Conference League. Το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι με την Πάξη θα διεξαχθεί αύριο στην Ουγγαρία, έχοντας το πλευρό του τους φιλάθλους που εξαφάνισαν με εντυπωσιακό ρυθμό τα εισιτήρια. Οι πράσινοι θα αποδεχθούν την Ουγγρική Πάξη στις 30 Ιουλίου στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει τις φετινές του υποχρεώσεις από τον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Europa League, όπου αντιμετωπίζει αύριο στις 8 το βράδυ την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία.
3: Easy weather.
4: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 από το μεσημέρι νότιο-ανατολική και βαθμιαία δυτική-βόρειο-δυτική 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 25 έως 41 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

αυτή βεβαίως την εβδομάδα χωρίς τη Μαρία Κωνσταντάκη. 8 και 3 πρώτα λεπτά, πρωινό Τετάρτης. Και πάλι καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε αν ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Στην παρέα του νησιού που λέγαμε νωρίτερα που ζουν όλοι αυτοί οι οποίοι πέθαναν, έχετε προσθέσει και τη Marilyn Monroe. Άρα έχουμε τον Χίτλερ, τον Τζιμ Μόρισον, τον Elvis, τον Michael Jackson, τον Walt Disney, την Marilyn Monroe. Φαντάζομαι τον Freddie Mercury, ο οποίος και αυτός ζει στο νησί. Στο οποίο νησί φαντάζομαι ότι μπαίνοντας τους δίνουν και πίνουν και ένα ποτάκι το οποίο τους κρατάει. Παλιά λέγαμε στη Φορμόλη, τους κρατάει σε μια καλούτσια. Γιατί αν βάλεις τις ηλικίες, δεν γίνεται. Αλλά σε αυτό το νησί όλα γίνονται, είναι το νησί του Lost. Λοιπόν, αν έχετε να προσθέσετε κάποιον, μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα και γι' αυτό στο Viber 6981-972-972. Κατά τα άλλα, έχουμε κίνηση στην Αθήνα, στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, στο ύψος του Περιστερίου και των Αγίων Αναργύρων. Στην Αττική, εδώ στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από τον κόμβο της Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου. Στην Κηφισίας χαμηλά, στο ύψος των Αμπελοκήπων, στην Κατεχάκη δηλαδή, λίγο πριν και λίγο μετά. Έχουμε κίνηση στο παραλιακό μέτωπο, από το Μοσχάτο προς το Νέο Φάληρο και από το Νέο Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Και επίσης στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών, από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κομουνδούρου και στο ρεύμα εισόδου, από το Περιστέρι προς Εγάλεο και από εκεί προς τη Λεωφόρο Κηφισού. Είδα ότι ψιλοάναψε το iPad. Κάποιος προσθέθηκε στο νησί. Α, δεν βλέπω, όχι. Ναι, ήταν άσχετο μήνυμα. Εντάξει, μπορεί να προσθεθεί αργότερα ή μπορεί να μην υπάρχει άλλο διάσημο, ο οποίο είναι δηλαδή να είναι αυτή και ο ντόπιο πληθυσμό. Roxette, The Look για τη συνέχεια. Και σε λίγο Σαντάνα Μαρία Μαρία, πρωινό Τετάρτη στον Easy.

0: Σαντάνα Μαρία Μαρία, στο σχόλιο μου λίγο νωρίτερα που έλεγα ότι η Μαρία μάλλον είναι στη Σαμοθράκη που είναι μία οπτική ενός νησιού με μία γυναίκα και η Σοφία Βεργκάρη είναι στη Μύκονο, μία άλλη οπτική ενός άλλου νησιού με μία άλλη γυναίκα. Στείλτε και ένα μήνυμα που έλεγε ότι την Μαρία ξέρουμε, τη Μαρία αγαπάμε. Από την άλλη, βεβαίως, αυτό είναι ένα δεδομένο. Οπότε, γιατί είναι να μην γνωρίσουμε μια νέα κοπέλα όπως τη Σοφία, για παράδειγμα, την οποία την ξέρουμε και την αγαπάμε και μπορεί να την γνωρίσουμε, να ανοίξουν και οι ορίζοντές μας, να γνωρίσουμε έναν νέο άνθρωπο, να ανταλλάξουμε απόψεις, να πάμε κι εμείς μπροστά ως άνθρωποι, ως προσωπικότητες, ως χαρακτήρες. Ποτέ δεν ξέρεις. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα σχετικά με το νησί αυτό και έχετε προσθέσει πάρα πολλούς διάσημους οι οποίοι ζουν στο νησί. Και έναν που δεν είχα ακούσει ποτέ ότι μπορεί να ζει στο νησί, αλλά τον βάλατε στην εξίσωση, οπότε θα επανέλθω με το νησί σε λίγο, διότι τώρα θα πάμε να κάνουμε το πρώτο Pay Your Bills για το σημερινό Easy Breakfast. Χθες δεν τα πήγαμε καλά, προχθές τα πήγαμε σχετικά καλά, δηλαδή βρήκαμε ένα στα δύο. Και σήμερα είναι η ώρα για ακόμη δύο από εσάς, ακόμη δύο λογαριασμούς για το Pay Your Bills, το οποίο θυμίζω ολοκληρώνεται μεθαύριο Παρασκευή. Οπότε είστε από τους τελευταίους τυχερούς ή τυχερές, μάλλον όσοι και όσες κληρωθείτε. Λέω τυχερές, διότι η πρώτη για σήμερα είναι κοπέλα, είναι κορίτσι, είναι γυναίκα, είναι η Ιωάννα Π. Ιωάννα, το επώνυμό σου ξεκινάει από το γράμμα Π για να καταλάβεις ότι μιλάω για σένα. Το κινητό σου τελειώνει σε 830. Λογαριασμός ρεύματος 56 και 27, 56 ευρώ και 27 λεπτά που επισύναψες στο soundist.gr κάθετος easy972. Ιωάννα πει λοιπόν με κινητό που τελειώνει σε 3-0 για 10 λεπτά η γραμμή είναι ανοιχτή για σένα μέχρι τις 8 και 24, 2-10-68. 42-220. Η Ιωάννα πει με κινητό που τελειώνει σε 8-3-0 για 10 λεπτά σε περιμένουν 56 ευρώ και 27 λεπτά στο 2-10-68-42-220. Γρήγορη καλημέρα Ιωάννα.
1: Καλημέρα. Τι ευχάριστο δώρο είναι αυτό πρωί.
0: Τι ωραία που ξεκινάει η Τετάρτη σου, τι κάνεις, πού είσαι?
1: Τι ωραία που ξεκινάει η μέρα μου, ναι πραγματικά.
0: Πού σε πετυχαίνουμε, σπίτι, δουλειά?
1: Είμαι σπίτι και ετοιμάζομαι σε 5-10 λεπτά και φεύγω για τη δουλειά μου.
0: Πάρα πολύ ωραία. Διακοπές έχουμε κανονίσει, θα πάμε, δεν θα πάμε, θα πάμε αργότερα.
1: Έχουμε τον Αύγουστο, έχω άδεια.
0: Ναι.
1: Και έχω κανονίσει να πάω στην Κίμολο.
0: Στην Κίμολο. Πριν λίγο λέγαμε εδώ, εκτός αέρα, δηλαδή με τη Μαρία τη Γεωργία, την ηχολήτριά μας, για την. Ακριβώς αυτό λέγαμε για την Κίμολο.
1: Λοιπόν. Φέτος το νησί αυτό έχει την τιμητική του, το ακούω από πολλούς.
0: Α, είναι από τα hot νησιά της φετινής περίοδου?
1: Ναι, η αλήθεια είναι, ελπίζω να μην πάμε όλοι μαζί και το γεμίσουμε. Γιατί καλά. Είναι και μικρούλι.
0: Ναι, αυτό ήθελα να πω, ότι είναι και μικρούλι, είναι και φαντάζομαι η χωρητικότητά του περιορισμένη. Πάντως 56.
1: Είναι σίγουρα περιορισμένη, ναι.
0: 56 ευρώ και 27 λεπτά είναι δικά σου για το λογαριασμό ρεύματος. Φαντάζομαι
1: ότι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τα χρήματα αυτά θα πάνε προς τις διακοπές.
1: Σίγουρα.
0: Ωραία.
1: Όλα προς τα εκεί τώρα, όλα προς τα εκεί.
0: Να σου πω στον αέρα.
1: Αυτούς τους μήνες πάνε όλα στις διακοπές.
0: Να σου πω στον αέρα, μιας και δεν τα είπαμε εκτός αέρα, ότι θα σου έρθει ένα μήνυμα κλείνοντας με όλες τις λεπτομέρειες. Φιλιά πολλά, καλά να περάσεις.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι και σε εσάς.
0: Επίσης, φιλιά, soundist.gr κάθετος easy972. Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες έτσι τώρα στο τελείωμά του, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Πολλές φορές έχει βγει ακροατής ακροάτρια, είπε δήλωσα χθες και κληρώθηκα σήμερα. Soundist.gr κάθετος easy972 για το Pay Your Bills. Τιτζιάνο Φέρο, περντώνω για τη συνέχεια στο Easy Breakfast.

Η Ray και το Where is my husband στο Easy Breakfast, 22 λεπτά μετά τις 8 πρωινό Τετάρτης, με το Στάθη Χριστοφορίδη όλη την εβδομάδα χωρίς τη Μαρία Κωνσταντάκη. Με το νησί αυτό, το οποίο ξεκίνησε με μία αναφορά στην εύκολη ερώτηση Νότ και αρχίζει και εμπλουτίζεται, το νησί που ζουν όλοι αυτοί οι πεθαμένοι, που και καλά έχουν πεθάνει, αλλά στην πραγματικότητα τους έχουν μεταφέρει σε ένα νησί και ζουν εκεί, και προσθέτεται συνεχώς ονόματα. Γιατί ανέφερα εγώ τον Τζιμ Μόρισον, τα γνωστά δηλαδή, τον Μάικλ Τζάκσον, είπε η φίλη μας η Ελένη το Walt Disney, μία άλλη φίλη μας τη Μέριλιν Μονρό, η οποία επίσης ζει εκεί. Οπότε έχουμε αυτή τη στιγμή, για να ξέρετε, τον Χίτλερ, ο οποίος παρεπιπτόντως αν ζούσε, μάλλον όχι αν ζούσε, εκεί που ζει στο νησί αυτό, είναι 137 ετών. Νομίζω δεύτερο στην λίστα είναι ο Walt Disney, 124 ετών, έτσι. Είναι ο Elvis εκεί, μου έχετε πει, ο Jim Morrison, ο Michael Jackson, η Marilyn Monroe που προανέφερα, ο Freddie Mercury, ο John Lennon, ο Bruce Lee, η Whitney Houston, η Tina Turner, η Amy Winehouse, ο Kurt Cobain, αλλά ένα όνομα που δεν είχα ακούσει ποτέ για το συγκεκριμένο νησί που ζουν όλοι αυτοί, ξαναλέω. Και μου το στείλατε με μήνυμα και πραγματικά έχετε απόλυτο δίκιο. Γιατί αυτό το νησί, εντάξει, υπάρχει ο Χίτλερ, αλλά είναι ως ηγέτης υπήρξε αμφιλεγόμενος. Ας πούμε ότι μετά έτσι μετάνιωσε και αποσύρθηκε και ζει στο νησί αυτό εκεί 137 ετών και μιλάει, παίζει τάβλη με το Walt Disney που είναι 124, ή πρέφα στο καφενείο. Αυτούς όλους έχετε απόλυτο δίκιο. Κάποιος πρέπει να τους διοικεί. Εκεί λοιπόν στο νησί μου στείλατε ότι ζει και ο Ανδρέας. Πώς μας είχε διαφύγει ο Ανδρέας. Αν έχουμε άλλες προσθήκες, έτσι, Viber 6981-972-972 για να προσθέσουμε και άλλο πληθυσμό στο νησί. Εντάξει, έχουμε, υπάρχει επάρκεια δωματίων, δηλαδή θέλω να πω ότι μπορείτε να βάζετε εσείς κόσμο και εμείς θα βρούμε να τους στεγάσουμε. Εδώ είμαστε. Άμπα, μάμα μία, για να φύγουμε λίγο από την παράνοια και να επανέλθουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στο Easy 97,2 και στο Easy Breakfast.

0: Η Άμπα και το Μάμα Μία στο Easy Breakfast, επειδή είμαι και λίγο ψυχαναγκαστικός, ξέρετε, με έχετε βάλει τώρα σε μια διαδικασία, γιατί στέλνετε και άλλα ονόματα για το νησί και κάθομαι και βγάζω όλες τις ηλικίες των ανθρώπων οι οποίοι ζουν σε αυτό το φανταστικό νησί. Και μερικές είναι και έτσι ενδιαφέρουσες. Θα την κάνω όλη την άσκηση τώρα στο break και θα επανέλθω μετά. Λοιπόν, να θυμίσουμε πριν πάμε στη διακοπή ότι επειδή διανύουμε ζεστές ημέρες και γενικά όχι τώρα λόγω του καύσωνα, αλλά και λόγω καλοκαιριού και γενικά σε μια χώρα που ζούμε και έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, η υδάτωση είναι το πιο σημαντικό πράγμα για τον οργανισμό. Έχουμε έντονους ρυθμούς ταυτόχρονα με τον καιρό, έχουμε άθληση. Ο οργανισμός χάνει όχι μόνο υγρά, αλλά και ηλεκτρολίτες και φυσικά οι ηλεκτρολίτες και τα υγρά χρειάζονται αναπλήρωση για να μην έχουμε την λεγόμενη αφυδάτωση. Έτσι. Τι κάνουμε, προσθέτουμε λοιπόν πέρα από το νερό ένα συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Με υπέροχη γεύση λεμόνι, βιταμίνη B2 είναι η ιδανική πρόταση για όσους είναι συνεχώς σε κίνηση. Ενυδάτωση η οποία προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα, όποια και αν είναι αυτή, με τον Dextrolite Plus Lemon και βεβαίως τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς. Επιστρέφω σε λίγο και με το νησί και με την εύκολη ερώτηση νότ, την οποία έχετε πει τα πάντα εκτός από τη σωστή απάντηση. Easy. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Unpopular opinion. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
1: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει.
0: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
0: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
3: Καλημέρα παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαρά, χάρηκες.
3: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σας ακούω κιόλας και σας μιλάω.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Αποκτήσε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
8: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
7: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
8: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
9: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
11: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Yousk με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Easy Movie Experience, powered by ΔΕΗ. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air, στο Smart Park.
13: σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν χαμηλώσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience Powered by the E.
14: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
15: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
16: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
17: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
18: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
0: Εδώ είμαστε, Easy Breakfast. Μην ξεχνάτε τα Summer Sales του flip.gr, του flip.gr. Μάλλον ξοδεύεις λιγότερα, δεν ταξιδεύεις. Ταξιδεύεις όμως έτσι εικονικά με τη συσκευή σου και σου μένουν περισσότερα για τις διακοπές σου. Γιατί να αγοράσεις μια καινούργια συσκευή, όταν μπορείς να αγοράσεις μια συσκευή σαν καινούργια έως και 40% φθηνότερα, μπαίνεις στο flip.gr, ανακαλύπτεις εκατοντάδες επιλογές σε refurbished συσκευές σαν καινούργιες και με 2 χρόνια εγγύηση. Βρίσκεις iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank, γιατί το νέο είναι προσωρινό ενώ το έξυπνο είναι παντοτινό. Τσεκάρετε το flip.gr. Πάμε για κίνηση στην Αθήνα. Έχουμε αυξημένη κυκλοφορία στον Κηφισό στην άνοδο από τις Τρεις Γέφυρες προς τη Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από τη Νέα Φιλαδέλφια, κατά διαστήματα μέχρι και την Ιερά Οδό. Έχουμε κίνηση στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου. Έχουμε κίνηση στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας. Από τον Νέο Ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους, κατά διαστήματα στην άνοδο από την Κατεχάκη προς την Εθνική Αντιστάσεως. Η Λεωφόρος Μεσογείου στην κάθοδο στο ύψος του Χολαργού. Η Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη. Η Καλλιρόη στην κάθοδο Αρδιτού και Βασιλείου Κωνσταντίνου στην άνοδο, όπως και η Αμαλία στο κέντρο. Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προς την Ακαδημία Πλάτωνος, Συγκρού από τον Άγιο Σώστη και παραλιακή Λεωφόρος Ποσειδώνος από το Μοσχάτο προς το Νέο Φάληρο και από το Νέο Φάληρο κίνηση προς το λιμάνι του Πειραιά, η προέκταση της Ποσειδώνος, η Μικράς Ασίας όπως λέγεται. Θυμίζω και την εύκολη ερώτηση Νότ, την οποία έχουμε σήμερα, έχετε μάλλον προσεγγίσει πολύ, αλλά δεν έχετε πετύχει ακόμη τη σωστή απάντηση. Το 20% πιστεύουν ότι ισχύει. Το 20% πιστεύουν ότι ισχύει. Έχετε στείλει από το ότι δεν κόβεις νύχια Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, ότι δεν τεινάζεις τραπεζομάντιλα και χαλάκια τη νύχτα για να μην φάνει καλικάντζαρη, ότι ισχύει με την σάρκωση, η Δευτέρα παρουσία θα έρθει, ότι το τέλος του κόσμου είναι φέτος το 2000, όχι φέτος, ναι, του χρόνου, το 2027, τα θαύματα των Αγίων, το 13 είναι γρουσούζικο, ότι το δημόσιο λειτουργεί τέλεια, ότι εμβολιαστήκαμε για να εμφανιστούμε να μειωθούμε, τα πάντα, έτσι. Ό,τι προκατάληψη υπάρχει την έχετε στείλει, ή σχεδόν ότι υπάρχει, γιατί αυτή που ψάχνω, αντί να το πω, δεν την έχετε στείλει. 6981-972-972 το Viber για τα μηνύματά σας. 6981-972-972. Η απάντηση 10 παρα 5 στον αέρα του Easy Breakfast και μετά το τέλος της εκπομπής φυσικά στον Instagram λογαριασμό του Easy 97,2 με story. Επιστρέφουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Benson Boone, Beautiful Things σε λίγο. Jennifer Lopez, Love Don't Cost a Thing τώρα στο Easy Breakfast.

Ο Benson Boone και το Beautiful Things στο Easy Breakfast. Ένα περίεργο Easy Breakfast σήμερα πρωινό Τετάρτης με το Στάθη Χρυστοφορίδη, χωρίς τη Μαρία Κωνσταντάκη, που με την εύκολη ερώτηση Νότ και με την αναφορά ότι μία από αυτές τις προκαταλήψεις ή από αυτά που πιστεύουν το 20% ότι ισχύει, ξεκίνησε αυτή η κουβέντα για το νησί αυτό που ζουν όλοι οι διάσημοι που έχουν πεθάνει και που στην πραγματικότητα δεν έχουν πεθάνει. Ένα νησί το οποίο συνεχίζεται και εμπλουτίζεται με πολλά ονόματα. Εγώ λοιπόν κάθισα λίγο και έβγαλα τις ηλικίες όλων αυτών που έχετε στείλει, γιατί το νησί αυτό δικό μας είναι, ότι γουστάρουμε, κάνουμε έτσι. Μπαίνοντας παίρνουν ένα ελιξίριο και μένουν ζωντανοί και συνεχίζουν τη ζωή τους με 30 χρόνια βεβαίως έτσι, αλλά δεν πεθαίνουν. Δηλαδή ο Χίτλερ που στη Λατίνα 130. Θα... Αν ζούσε, μάλλον όχι, πώς θα το πω τώρα. Ο Χίτλερ, στο νησί αυτό, ο Χίτλερ εκεί που ζει είναι 137 ετών. Είναι από τους μεγάλους, όπως και ο Walt Disney 124, ο Ανδρέας μας 107, που στείλετε μήνυμα ότι το έστειλε η Μαρία, δεν νομίζω, η Marilyn Monroe 101. Αυτοί είναι οι άνω των 100, οι μαθουσάλες. Αυτοί παίζουν στο καφενείο, πρέφα όλοι μαζί με ένα παρεάκι. Μετά ακολουθεί ο Elvis, που είναι 91. Κοντά ο Τζον Λένον 85, ο Μπρους Λί επίσης 85, η Τίνα Τέρνερ 86, ο Όζι Όσμπορν 77, ο Τζέιμς Ντίν 95. Οπότε αυτοί όλοι μαζί είναι ένα άλλο παρεάκι, λίγο παραδίπλα παίζουν Μονόπολη. Ο Μάικλ Τζάκσον 67, θα ήταν αν ζούσε σαν σήμερα. Ο Φρέντι Μέρκιουρι 79, και αυτός παίζει Μονόπολη. Η Γουίτνι Χιούστον 62, η Έιμι Γουάινχάουζ Τσικό 42, ο Κέτ Κομπέιν 59, ο Τζόρτζ Μάικλ 63. Και ο Μητροπάνος που στείλατε επίσης θα ήταν 78 ετών. Αυτοί εντάξει, είναι στο μετέχμιο. Άλλοι αντέχουν ακόμη και παίζουν μπάσκετ στην αυλή. Άλλοι έχουν αρχίσει και παίζουν σουντόκου. Λοιπόν, δεν βάζουμε ανθρώπους οι οποίοι πέθαναν φέτος, που στείλατε τον Ντουάκ Νόρις. Πέθανε φέτος, δεν έχει μπει ακόμη στο νησί. Και επίσης δεν βλέπω κανέναν αθλητή. Δεν έχετε στείλει κανέναν αθλητή. Μην περιμένετε από μένα τώρα να πάω να ψάξω. Και αυτό που έκανα με τις ηλικίες πολύ ήταν. Δηλαδή, είμαι για κλείσιμο εκπομπής κανονικά και διακοπές και τα λέμε το Σεπτέμβρη. Αθλητή όμως δεν έχετε στείλει μέχρι στιγμής που είναι στο συγκεκριμένο νησί. Εδώ είναι το Viber, παίζει σήμερα μεταξύ νησιού και απάντηση στην εύκολη ερώτηση Νότ. Στο νησί τα πάτε καλά, στο άλλο όχι. 6981-972-972. Η Empire of the Sun ακολουθούν στο Easy Breakfast. We are the people, πρωινό Τετάρτης.

Τελευταίο τραγούδι για αυτή την ώρα. Τανίτα Τικάραμ και Twist in My Sobriety. Στο ιδιαίτερο αυτό Easy Breakfast τη Τετάρτη. Προσθέσατε και αθλητές. Τον Μαραντόνα στείλατε, 65 ετών θα ήταν να ζούσε. Το Κόμπε Μπράιαντ, 47 ετών.

0: Νομίζω ότι είναι και λίγο video game, ότι μπορεί να είναι κάποια εφαρμογή AI. Τι νησί είναι αυτό, αν το νησί αυτό είναι πραγματικό, αν υπάρχει, αν είναι εικονικό, πώς το βρίσκει, πώς το λένε κτλ. Και άλλα τέτοια ωραία εδώ. Διασκεδάσαμε πάρα πολύ εμείς με την 25χρονη φίλη μας. Δελτίο ειδήσεων, Άντζελα Πασχοπούλου, και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Easy
1: Summer Experience. Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Μεροβίλια Boutique Hotel στο Ημεροβίγλι. Και το ταξίδι ξεκινά με τη SeaJets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Ακού καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια, μπες στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
3: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
2: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
5: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Easy Movie Experience powered by DAY.
1: Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα και φυσικά μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν χαμηλώσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά

0: cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
3: Easy News.
4: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Για το νέο κύμα καύσωνα σήμερα, το Υπουργείο Εργασίας ενεργοποιεί ειδικά μέτρα για την προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται στις ακραίες θερμοκρασίες. Από τη μία μετά το μεσημέρι μέχρι και τις 5 το απόγευμα διακόπτονται υποχρεωτικά οι διανομές με δίκυκλα, ποδήλατα και πατίνια, ενώ παύση προβλέπεται και για όλες τις χειρονακτικές υπαίθριες εργασίες στην Αττική, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία και την Ανατολική Πελοπόννησο. Ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλία τοπικά ακόμα και του 43. Επιπλέον, ειδικό ωράριο στην καθαριότητα. Ο Δήμος απευθύνει έκκληση στους πολίτες και τις επιχειρήσεις να μην βγάζουν τα απορρίμματά τους στους κάδους μεταξύ 11 το πρωί με 5 το απόγευμα. Απαγορεύτηκε η είσοδος και παραμονή επισκεπτών, καθώς και η διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Ευθυνόπουλου. Σε λειτουργία βρίσκονται λόγω των πολύ ψηλών θερμοκρασιών και σήμερα 7 λέσχες φιλίας του Δήμου μέχρι και τις 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης 1595. Σε πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιά, σύμφωνα με το χάρτη, βρίσκονται πολλές περιοχές της χώρας μας, όπως η Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Κεντρική Στερεά, Εύβοια, Βόρεια και Νότια Πελοπόννησος, καθώς και η Ρόδος. Ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου εντοπίστηκε νεκρός αργά χθες το βράδυ στο γραφείο του επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Αύριο μετά τις 11 το πρωί αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως έκανε γνωστό η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.
3: Easy Sports.
4: Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει τις φετινές του υποχρεώσεις από τον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Europa League και αντιμετωπίζει αύριο στις 8 το βράδυ την Δύναμο Κιέβου στην Πολωνία. Για τα προκριματικά του Conference League, ο Παναθηναϊκός αύριο στις 9 το βράδυ παίζει το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι με την ΠΑΞΕ στην Ουγγαρία. Στις 30 Ιουλίου οι πράσινοι θα υποδεχθούν την Ουγγρική ομάδα στο Ολυμπιακό Στάδιο.
3: Easy weather.
4: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4, από το μεσημέρι νότιο-νότιο-ανατολική και βαθμιαία δυτική-βόρειο-δυτική 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κοιμανθεί από 25 έως 41 με 42 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
3: Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
5: Εδώ είμαστε 3 λεπτά μετά τις 9 αυτή την εβδομάδα με το Στάθη Χριστοφορίδη χωρίς τη Μαρία Κωνσταντάκη. Συνεχίζεται και προσθέτεται ονόματα στο φανταστικό αυτό νησί με τους διάσημους, το οποίο θα σας πω ότι θα είναι το επόμενο Easy Summer Experience. Γιατί όχι, δικό μας το νησί, δικό μας ο σταθμός, δικό μας ο διαγωνισμός, ό,τι γουστάρουμε κάνουμε. Για το κανονικό το Easy Summer Experience, λίγο σας δίνω το σημερινό Easy Pass, τη λέξη που χρειάζεστε για να μετάσχετε και να διεκδικήσετε ένα μοναδικό ταξίδι στη Σαντορίνη. Λεπτομέρειες αμέσως μετά την κίνηση που είναι αυξημένη στον Κηφισό στην άνοδο από τη Λένορμαν προς τη Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών. Στην Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, λίγο μετά τον κόμβο της Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και περίπου τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου. Έχουμε κίνηση στη Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Δαφνί και στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι. Ο Κηφισός στην κάθοδο, πέρα από το κομμάτι Νέα Φιλαδέλφια, Λεωφόρος Αθηνών και χαμηλότερα από την Ιερά οδό προς την Πέτρου Ράλη και λίγο μετά την Πέτρου Ράλη μέχρι και περίπου την Λαχαναγορά, επίσης έχει καθυστερήσεις. Στη συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη και πάνω, η Πειραιώς από την Τεχνόπολη προς την πλατεία Ομονίας, η Σταδίου στο κέντρο, η Αμαλίας επίσης, όπως και η Βασιλής Σοφίας προς την πλατεία Συντάγματος. Καλλιρόης Αρδιτού, Βασιλής Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα. Η Λεωφόρος Κηφισίας στην κάθοδο, από το Νέο Ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους, στην άνοδο από την Κατεχάκη προς την Εθνικής Αντιστάσεως. Η Μεσογείων από το Σταθμό Νομισματοκοπείο προς το Πεντάγωνο και από την Κατεχάκη προς τους Αμπελόκηπους. Επίσης, στο παραλιακό μέτωπο η Λεωφόρος Ποσειδώνος, από το Μοσχάτο και το Νέο Φάληρο προς τον Πειραιά και φυσικά η κεντρική δρόμη του Πειραιά είναι επίσης επιβαρημένη. Η επόμενη και τελευταία ενημέρωση σχετικά με την κίνηση σε 30 λεπτά μετά το break των 9.30. Τώρα, φεύγουμε από τα δύσκολα, από τον καύσωνα, από την κίνηση και πηγαίνουμε στο Easy Summer Experience, το οποίο βεβαίως σας δίνει τη δυνατότητα να διεκδικήσετε ένα μοναδικό ταξίδι στη Σαντορίνη. Θα κάνουμε την κλήρωση, εδώ μαζί Παρασκευή, μεθαύριο δηλαδή, 6.30 με 10, διεκδικείτε ένα ξέχαστο τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στο Μεροβίλια Boutique Hotel, στο Ημεροβίγλιο, εκεί θα μείνετε. Θα έχετε μια ξεχωριστή εκδρομή στη Θηρασιά, με μια premium εμπειρία γεύση γνωσίας και φαγητό στη Μίκρα Θήρα Winery και βεβαίως το ταξίδι θα ξεκινήσει με την Sea Jets, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Τι κάνετε? Μπαίνετε, καλά θα μου πείτε, στο soundist.gr κάθετος easy972, βρίσκετε την φόρμα συμμετοχής, τη συμπληρώνετε και μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση της Παρασκευής για όλο αυτό που προανέφερα. Το μόνο που χρειάζεστε είναι το Easy Pass, το οποίο αλλάζει κάθε μέρα, το ανακοινώνουμε εμείς κάθε πρωί εδώ στο Easy Breakfast και ισχύει για όλη την ημέρα. Για σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 22 Ιουλίου, η λέξη που χρειάζεστε, το Easy Pass, είναι η λέξη νησί. Οπότε, soundist.gr, κάθετος easy972, νησί το Easy Pass. Καλή επιτυχία στην κλήρωση, όπα, της Παρασκευής. Δεύτερη φορά που κάνω το συγκεκριμένο λάθος, σήμερα μόνο, Τετάρτη, είπαμε. Δευτέρα ήρθα δυναμωμένος. Χθες ήρθα πανελλαδικές Χριστοφορίδη style. Σήμερα είναι η απόλυτη πτώση. Και από αύριο, έτσι έχουμε πιάσει πάτο σήμερα, και από αύριο θα ξανανεύουμε μέχρι την Παρασκευή και η επόμενη εβδομάδα, όπως καταλαβαίνετε, τελευταία εβδομάδα εκπομπών πριν κλείσουμε και την φετινή έκτη σεζόν. Εντάξει, θα είναι λίγο ροδατσάτα και κοπάνα.

Καλοκαίρι με Easy 97,2 και Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Λάουρα Μπράνιγκαρ και Self Control στο Easy Breakfast 9 και 4 το πρωινό Τετάρτης. Τώρα διαβάζω, ρε παιδί μου, μία ιστορία. Και εγώ ως γνωστός. Φοβάμαι, χέστη δηλαδή. Πώς αντέδρασε ένας ιδιοκτήτης κάβας στην Ινδία, 25 χρονών το παιδί αυτό, όπου μέσα στο κατάστημά του μία λεοπάρδαλη, αρσενική από ό,τι εικάζουν οι αρχές, που βρέθηκε στην περιοχή ψάχνοντας τροφή, μπήκε άγριο ζώο τώρα, έτσι, λεοπάρδαλη μέσα στην κάβα από την ανοιχτή είσοδο. Ο καταστηματάρχης, ο 25χρονος, προσπάθησε να απομακρυνθεί και να το αποθήσει το ζώο χρησιμοποιώντας μία καρέκλα. Τελικά η λεοπάρδαλη όρμησε πάνω του με τα αιχμηρά της νύχια, επιχείρησε και τον δάγκωσε στον νόμο. Μετά από σύντομη πάλι, ο 25χρονος κατάφερε να σμπρώξει το ζώο. Εγώ έχω ήδη πεθάνει τώρα, έτσι, αν ήμουν εγώ δηλαδή. Έχω ήδη εξαφανιστεί. Αυτό συνεχίζει μετά από σύντομη πάλι. Καταφέρνει να αποθήσει το ζώο, βγαίνει από το κατάστημα και πριν χάσει τις αισθήσεις του, κατεβάζει ρολά και εγκλωβίζει το ζώο στο εσωτερικό. Έρχονται μετά οι υπεύθυνοι με ένα ηρεμιστικό βέλος, ακινητοποιούν το ζώο και το απελευθέρωσαν στο φυσικό του περιβάλλον. Και σκεφτόμουν εμένα, να πούμε πραγματικά δηλαδή. Τι να πω, ρε φίλε. Εμένα λούτρινο να μου πέταγαν μέσα. Είχα ήδη λιποθυμήσει. Ήμουν στη φάση αυτό που έλεγε. Πριν χάσει τις αισθήσεις του, έκλεισε τα ρολά. Έτσι, έκλεισα τα προσωπικά μου ρολά, τα μάτια μου. Και περίμενα να έρθει ο Χάρος να με πάρει. Μιλώντας για Χάρο, συνεχίζεται και προσθέτετε κατοίκους σε αυτό το εικονικό νησί. Με όλους αυτούς τους διάσημους, μου βάλετε τον Ωνάση, που θα ήταν 120 ετών να ζούσε σήμερα, ή ζει στο νησί, τη Μαρία Κάλλας, 102, και μου βάλετε βεβαίως και τον Τζε Γκεβάρα, ο οποίος θα ήταν 98 ετών, αλλά εντάξει, βέβαια, okay, δεν είναι πολύ μακριά. Θέλω να πω ότι εφόσον βάλετε τον Ανδρέα Παπανδρέου ως ηγέτη και μοναδικό ηγέτη, θα παρακαλούσα άλλους ηγέτες να τους αφήσετε εκτός. Δηλαδή, φτάσαμε με το καραβάκι, αλλά ο Ανδρέας δεν επέτρεψε την είσοδο στο συγκεκριμένο νησί, για το οποίο πραγματικά έχετε κάνει χαμό και δεν έχω αναφέρει και όλα τα ονόματα που έχετε στείλει, γιατί κάποια στιγμή και εγώ κουράστηκα. Πάμε για δεύτερο Pay Your Bills σε 3,5 λεπτά από τώρα. Λίγο νωρίτερα δώσαμε τα χρήματα στην Ιωάννα, αν θυμάμαι καλά, 50 κάτι ευρώ. Είμαστε έτοιμοι για τον δεύτερο νικητή του σημερινού Pay Your Bills, λίγο πριν ολοκληρωθεί και γενικά το Pay Your Bills στον Easy 97,2 και το Easy Breakfast, τουλάχιστον για τη φετινή σεζόν και με την τωρινή του μορφή.

It's my life, no doubt. Στο Easy Breakfast, 9 και 20. Ώρα για το δεύτερο Pay Your Bills για σήμερα. Να επιχειρήσουμε να πληρώσουμε ακόμα ένα δικό σας λογαριασμό. Pay Your Bills στο soundist.gr, κάθετος Easy 972. Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες. Δώσαμε νωρίτερα στην Ιωάννα 56 ευρώ και 27 λεπτά. Θα επιχειρήσουμε τώρα να δώσουμε στην Αντωνία Κάπα ποσό αξίας 67 ευρώ, όπως ζήτησε η Αντωνία για το λογαριασμό ρεύματός της. Αντωνία Κάπα, με κινητό που τελειώνει σε 772, είσαι η δεύτερη νικήτρια για το σημερινό Pay Your Bills. Σε περιμένουν 67 ευρώ για το επόμενο δεκάλεπτο. Μέχρι τις 9:31 η γραμμή ανοιχτή για σένα, το 210-6842-220. 210-6842-220, Αντωνία Κάπα, με κινητό που τελειώνει σε 772. 67 ευρώ εδώ στο Easy Breakfast και στο Pay Your Bills.

0: Next summer, Νταμιάνο Νταβίτ, 2 στα 2 σήμερα στο Pay Your Bills. Καλημερίζουμε την Αντωνία στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Αντωνία.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Και συγχαρητήρια, 67 ευρώ για το λογαριασμό ρεύματος που ζήτησες από το Pay Your Bills, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα στο soundist.gr, καθώς Easy972.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Εμείς, πού σε πετυχαίνουμε, πού είσαι?
1: Στη δουλειά είμαι.
0: Στη δουλειά. Έχουμε κανονισμένη άδεια στα κοντά?
1: Όχι, τέλη Αυγούστου θα φύγω.
0: Καλύτερη όλων είσαι. Καλύτερη όλων είσαι. Όλοι θέλουμε, ποτέ δεν το κάνουμε. Αλλά στην πραγματικότητα, αυτοί που αποχαιρετάμε όταν εμείς γυρίζουμε είναι οι πιο τυχεροί όλων να απολαμβάνετε τα μέρη χωρίς πάρα πολύ κόσμο. Δεν ξέρω αν θες να μου πεις που έχετε κανονίσει να πάτε.
1: Σκύρο θα πάμε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τα 67 ευρώ αυτά θα πάνε προς τις διακοπές, φαντάζομαι.
1: Ναι, γιατί όχι. Θα πάμε να φάμε την οικογένειά μου σε κανένα ωραία ταβερνούλα.
0: Τέλεια.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Καλές διακοπές. Φιλιά πολλά.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Γεια σα.
0: Soundist.gr, κάθετο Easy 972. Για περισσότερες πληροφορίες, όπως πάντα, σχετικά με το Pay Your Bills. Το ολοκληρώνουμε, θυμίζω, μεθαύριο Παρασκευή, οπότε σπεύσατε σήμερα και αύριο.

0: Τελευταίο τραγούδι για αυτό το ημίωρο, Bob Marley, Could You Be Loved, πρωινό Τετάρτης 22 Ιουλίου στο Easy 97,2 στο Easy Breakfast. Θυμίζουμε σήμερα υπάρχουν έκτακτα μέτρα λόγω του καύσωνα, παύση εργασιών από τη 1 ως τις 5 υποχρεωτική που αφορά τις υπαίθριες χειρονακτικές εργασίες σε Ανατολική Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και σε ολόκληρη την Αττική. Μιλάμε για τεχνικά έργα, εργοτάξια, ναυπηγο επισκευαστικές δραστηριότητες αλλά και εργασίες διανομής προϊόντων με δίκυκλα, πατίνια και άλλα μέσα που εκθέτουν τους εργαζόμενους στον καύσωνα, που σημαίνει 1 με 5 υποχρεωτική παύση εργασιών. Το πρόστιμο είναι 2.000 ευρώ και φυσικά και εμείς εννοείται δεν παραγγέλνουμε, φροντίζουμε τους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν έξω να μην τους επιβαρύνουμε. Δεν κατεβάζουμε σκουπίδια όπως είναι η προτροπή 11 με 5 και αναμένουμε βεβαίως την αυριανή πτώση θερμοκρασίας και την περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας και αλλαγή του καιρού από την Παρασκευή. Θυμίζω βεβαίως ότι είμαστε στο καλοκαίρι και αυτές οι αλλαγές θερμοκρασίας και οι βροχοπτώσεις είναι παροδικές. Ο ήλιος είναι πάντα εδώ και ειδικά στη χώρα μας πάνω από 300 μέρες το χρόνο. Η προστασία από τον ήλιο είναι απαραίτητη, ειδικά για τα παιδιά. Και εκεί έρχεται το Ευδέρμα, η Ευδέρμα Baby Derm SPF 30 Natural Filters από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Intermed. Είναι τη λαϊκή κρέμα για πρόσωπο και σώμα, κατάλληλη για βρέφη από 3 μηνών. Με 100% ανόργανα φίλτρα φυσικής προέλευσης, προσφέρει υψηλή αντιλιακή προστασία και φροντίδα στην ευαίσθητη βρεφική επιδερμίδα. Η Ευδέρμα Baby Derm SPF 30 Natural Filters, με συγχωρείτε, με σηματάκι στο καπάκι εκεί, στο κουτάκι, το αγαπημένο μας κροκοδιλάκι. Επιστρέφω σε λίγο γιατί έχουμε ακόμα ένα διαγωνισμό μέχρι και τις 10. Easy. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Unpopular opinion. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
1: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
0: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς 2 τυχερών ακροατών.
0: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
3: Καλημέρα παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαρά, χάρηκες?
3: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σας ακούω κιόλας και σας μιλάω.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
6: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
7: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
6: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
7: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
6: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
8: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
9: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
10: Φαίνεται.
9: Λιγάκι.
10: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
9: Τι να με νοιάζει?
10: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
9: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
11: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
12: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
10: Λάς.
13: Plus, plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
14: Plus, plus, plus.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
15: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
16: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
17: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
18: Για πάντα!
17: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
19: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
17: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
19: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: συντονίζει 97,2.
1: Αυτή την εβδομάδα με το Στάδιο Χριστοφορίδη, 10:25 πρωινό Τετάρτης, έρχεται ο Μάικλ Τζάκσον με τον Beat It, έρχεται διαγωνισμός με την C-Jets, πρώτα βεβαίως η κίνηση στην Αθήνα αυξημένη στον οδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από τη Λένορμαν και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, πολλά περισσότερα προβλήματα στην κάθοδο. Λίγο πριν τη Νέα Φιλαδέλφεια ξεκινάει το μποτιλιάρισμα και κατεβαίνει μέχρι και περίπου την Πέτρου Ράλι δυστυχώς. Κίνηση έχουμε στο Νέο Φάλιρο, μάλλον στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος, από το Νέο Φάλιρο προς το λιμάνι του Πειραιά και γενικά στους κεντρικούς δρόμους του Πειραιά. Η συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη. Καλλιρόη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας προς Σύνταγμα. Λεωφόρος Κηφισίας στην κάθοδο από το Νέο Ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους. Μεσογείο στην κάθοδο από την Αιγαία Παρασκευή προς το Πεντάγωνο και από εκεί χαμηλές ταχύτητες προς το Ρίγκο Ντινάν και μποτιλιάρισμα προς τους Αμπελόκηπους. Η Αλίμου Κατεχάκη από την περιφερειακή Ημιτού προς τη λεωφόρο Μεσογείων επίσης. Αυτά είναι τα κυριότερα προβλήματα. Πάμε για Michael Jackson όπως υποσχεθήκαμε και αμέσως μετά, όπως επίσης προείπα και προανέφερα, διαγωνισμός C-Jets λίγο πριν κλείσουμε το σημερινό Easy Breakfast.

The Weeknd, Blinding Light, 43-44 σχεδόν λεπτά μετά τις 9 στο Easy Breakfast πρωινό Τετάρτης, λίγο πριν ολοκληρώσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Χρωστάω διαγωνισμό Σίτζετ όπως προανέφερα, διότι με τις Σίτζετς φτάνεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Με την Σίτζετς ταξιδεύεις και ταξιδεύεις και βολικά βεβαίως, διότι έχει πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια για την ώρα που σε βολεύει από Πειραιά ή Ραφίνα. Επιλέγεις ανάμεσα σε 5 δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 δρομολόγια για Σύρο, πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Φυσικά με τον μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Τι να λέμε τώρα, Σίτζετς. Αυτό γράφεις στο κινητό σου, το στέλνεις στο Viber 6981-972-972 και διεκδικείς και σήμερα ένα διπλό εισιτήριο για τον προορισμό της επιλογής σου. Σίτζετς. Στο Viber μας 6981-972-972. Εσείς στέλνετε μηνύματα, ο νικητής νικήτρια θα ενημερωθεί με μήνυμα στο κινητό του ή το κινητό της και εγώ επιστρέφω σε λίγο για να ολοκληρώσουμε το σημερινό Easy Breakfast και να σας πω και αυτή την ταλέπορη απάντηση στην εύκολη ερώτηση not που δεν βρήκατε σήμερα.

0: φανταστείτε, από το ξεμάτιασμα μέχρι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε από προκατάληψη. Μιλήσαμε για αυτό το εικονικό νησί που ζουν όλοι οι διάσημοι. Μου βάλετε τελευταία και τον κουσγκούνι μέσα, για να βοηθήσει και την κατάσταση, να υπάρχει και λίγο ενδιαφέρον. Χαμός έγινε σήμερα στα μηνύματα. Η σωστή απάντηση ήταν ότι το κακό τριτώνει. Αυτή ήταν η σωστή απάντηση, που δυστυχώς δεν βρήκατε. Οπότε τα ξαναλέμε αύριο το πρωί με την εύκολη ερώτηση νότ στις 8 παρα 20 και γενικά πρώτο Θεός τα λέμε αύριο Πέμπτη στις 6.30. Κανονικά ακολουθεί η Μαργαρίτα Λοΐζου. Η Μαργαρίτα Λοΐζου είναι άρρωστη σήμερα, οπότε δεν θα είναι κοντά σας 10 με 2. Θα είναι βεβαίως η Δέσποινα Κρητικού κοντά σας 10 με 2. Από μένα, φιλιά πολλά, καλή συνέχεια. Τα λέμε αύριο το πρωί. Γεια σας.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
4: Plus, plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
5: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
11: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
12: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
13: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Sis Eye Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ

0: υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresh Derm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Αύριο θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Για το νέο κύμα καύσωνα, σήμερα το Υπουργείο Εργασίας ενεργοποιεί ειδικά μέτρα για την προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται στις ακραίες θερμοκρασίες. Από τη 1 μετά το μεσημέρι μέχρι και τις 5 το απόγευμα διακόπτονται υποχρεωτικά οι διανομές με δίκυκλα, ποδήλατα και πατίνια, ενώ παύση προβλέπεται και για όλες τις χειρονακτικές υπαίθριες εργασίες στην Αττική, Ανατολική Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία και Ανατολική Πελοπόννησο. Επιπλέον, ειδικό ωράριο στην καθαριότητα. Ο Δήμος απευθύνει έκκληση στους πολίτες και τις επιχειρήσεις να μην βγάζουν τα απορρίμματά τους στους κάδους μεταξύ 11 το πρωί με 5 το απόγευμα. Ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου εντοπίστηκε νεκρός αργά χθες το βράδυ στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Στην Ολομέλεια της Βουλής ψηφίστηκε ο νόμος για την κατάργηση των περικοπών των συντάξεων χειρίας για προσωπικό βοηθό ΑΜΕΑ, αλλά και για την απαγόρευση χρήσης πατινιών από ανήλικους κάτω των 17 ετών. Νέα κλιμάκωση προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν, δηλώνοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή του Peacock Mountain και προειδοποιώντας την Τεχεράνη ότι δεν έχει δει ακόμη τίποτα. Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν δήλωσε ότι θέλει να γυρίσει μια ταινία τρόμου ως το επόμενο project. Για την ώρα απολαμβάνει την παγκόσμια επιτυχία του κινηματογραφικού του έπους Οδύσσια, το οποίο στο πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής του κυριάρχησε στο box office με έσοδα που αγγίζουν τα 264 εκατομμύρια δολάρια.
2: Easy Sports.
1: Το ελληνικό τένις θα δώσει το παρόν στους μεσογειακούς αγώνες που θα διεξαχθούν στο Ταράντο της Ιταλίας από τις 21 Αυγούστου μέχρι και τις 3 Σεπτεμβρίου. Την ελληνική ομάδα θα αποτελέσουν οι Γιάννης Ξυλάς, Αριστοτέλης Θάνος, Μάρθα Ματούλα και Ελένη Κοροκοζίδη. Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει τις φετινές του υποχρεώσεις από τον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Europa League και αντιμετωπίζει αύριο στις 8 το βράδυ την Δύναμο Κιέβου στην Πολωνία.
2: Easy weather.
1: Έθριος ο καιρός στην Αττική, η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και από το μεσημέρι νότιο-νότιο-ανατολική και βαθμία δυτική-βόρειο-δυτική 4 με 5 τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 25 έως 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Λίγα λεπτά μετά τις 10. Καλημέρα σε όλους. Είμαι η Δέσποινα Κρητικού και μαζί θα είμαστε για τις επόμενες 4 ώρες στον Easy 97,2. Εδώ που παίζουν οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Εκτάκτως σήμερα στη θέση της Μαργαρίτας Λοΐζου, να στείλω ένα πολύ μεγάλο φίλο και περαστικά στο κορίτσι μας. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται αγαπημένοι Depeche Mode, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Ακύρα, την οποία απολαύσαμε και στο halftime show του Μουντιάλ και ήταν πραγματικά μία αποκάλυψη. Τώρα μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 90s. Lenny Kravitz και Belong to You στον Easy 97,2 και online στο soundis.gr και στο Soundis App. Καλημέρα σε όλους.

Είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι η Tina Turner και το The Best, 16 λεπτά μετά τις 10, πρωινό Τετάρτης. Καλημέρα σε όλους. Είμαι η Δέσποινα Κρητικού και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι τις 2. Και μπορεί σιγά σιγά να προετοιμαζόμαστε για τις διακοπές του καλοκαιριού. Όμως κακά τα ψέματα, μας αρέσουν πολύ και οι διακοπές του Σεπτέμβρη. Γι' αυτό Easy 97,2 σε καλεί να ανακαλύψει τη μαγεία της Σαντορίνης το Σεπτέμβρη. Ζει ένα ξέχαστο τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στο Μεροβίγλια Boutique Hotel στο Ημεροβίγλι. Εκεί θα σε περιμένει και μια ξεχωριστή εκδρομή στη Θηρασιά με μια premium εμπειρία γευσηγνωσίας και φαγητό στη Μίκρα Θήρα Winery. Και το ταξίδι φυσικά ξεκινά με τη C-Jets με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Μπες στο soundist.gr κάθετος Easy 972. Το σημερινό Easy Pass είναι λέξη νησί. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Είναι η Σακύρα, την είδαμε και τη θαυμάσαμε στο μεγάλο τελικό της Κυριακής. Μας αρέσει πολύ. Underneath Your Clothes στον Easy 97,2.

0: Ήταν η Depeche Mode και το Enjoy the Silence, μία από τις πιο δυνατές συναυλιακές στιγμές που έχω ζήσει τα τελευταία χρόνια στην Αθήνα. 17 Μαΐου του 2017, το Global Spirit Tour ξεκίνησε από την Αθήνα. Η συναυλία των Depeche Mode πραγματοποιήθηκε στο Terra Vibe Park στη Μαλακάσα. Όσοι βρεθήκατε εκεί θα θυμάστε και τη βροχή έτσι προς το τέλος που μας χάρισε μοναδικές στιγμές. Ήταν μία συναυλία συγκλονιστική. Και συγκλονιστικό είναι και αυτό το καλοκαίρι, συναυλιακά πάρα πολύ δυνατό. Και όπως όλα δείχνουν, έτσι θα είναι και το επόμενο. Μας αρέσουν πολύ τα καλοκαίρια στην Αθήνα, γιατί απολαμβάνουμε πολύ δυνατές στιγμές με αγαπημένους καλλιτέχνες. Ένας καλλιτέχνης που αξίζει να τον έχουμε υπόψη μας, γιατί μας χάρισε μια πολύ μεγάλη επιτυχία, ήταν υποψήφιος και για Grammy, και κάτι μου λέει ότι η πορεία του μόλις άρχισε. Είναι ο Alex Warren και το Ordinary και παίζει δυνατά στον Easy 97,2.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at

0: Είναι η Sarah Jane Morris και το Missing You, ό,τι ακριβώς χρειαζόμαστε. Σήμερα Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στην καρδιά της εβδομάδας. Οκτώβρης δεν αργεί και εγώ σας έχω μια πολύ ωραία γαστρονομική πρόταση που έρχεται τότε στο κλειστό γήπεδο Φαλήρου, στο Taekwondo. Το Gastrosophy Fest επιστρέφει λοιπόν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέρια. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς chefs, live cooking, wine tastings και σημαντικές προσωπικότητες από το χώρο της γαστρονομίας θα δώσουν το παρόν σε μια μοναδική ημέρα αφιερωμένη στη γεύση και τη δημιουργικότητα. Οπότε κρατήστε την ημερομηνία και εξασφαλίστε έγκαιρα τα εισιτήριά σας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέρια, Media Partner Antenna, Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια θα βρείτε στο more.com. Σύντομο break και επιστροφή με μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80's, στον Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Εκτός αέρα, βρήκαμε και μία δασκάλα που είχε εμπνεύσει το Στάθη Χριστοφορίδη, ήταν η καθηγήτρια μουσικής.
3: Ναι, πω.
2: Του τρέχαν τα σάλια.
3: Τη γνώρισα τότε που ανακάλυπτε τον εαυτό μου.
2: Άγια. Ήταν η πρώτη σου κοπέλα. Οπότε, κάνατε το μάθημα της μουσικής, γίναγες εσύ πίσω, μελετούσες γι' αυτό. Έπαιζες κι εσύ και κάπως έτσι γίνονται τα πράγματα. Λοιπόν,
3: ξεκούρδιστα βέβαια, αλλά.
2: Δεν έχει σημασία, γιατί τότε γνώριζες τον εαυτό σου. Μετά το γνώρισες, κουρδίστηκες.
3: Κουρδίστηκα. Μετά κουρδίστηκα. Συντονίστηκα. Είχε ο ρυθμός δηλαδή μια. Ένα συνεχές.
2: Ναι.
3: Δεν ήταν άναρχα χτυπήματα.
2: Ακριβώς. Στην αρχή ήταν λίγο πλαπαπλούπα.
3: Μετά 4 τέταρτα. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
2: Αχ, πώς φαίνεται. Αχ, κυρία Τζιότζη.
3: Και μια ρυθμικότητα.
2: Τι δουλειά έκανε η κυρία Τζιότζη. Μπράβο, κυρία Τζιότζη, που πρέπει να είστε περήφανοι.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Ο Easy 97,2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 24 και 25 Ιουλίου, ραντεβού στην Επίδαυρο. Το 1961 του Κορνίλιου Σελαμψή και του Χάρη Φραγκούλη γεμίζει με τη μουσική του ενέργεια το Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Και τα φώτα ανάβουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η Ειρήνη, τον Φίβου Δελβοριά, Νίκου Καραθάνου και Άγγελου Τριανταφύλου μας περιμένει για μια βραδιά βουτυγμένη στην κωμωδία. Επικό Metal Finale 25 Ιουλίου με τους Σάμπατον να κλείνουν το Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια! Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
6: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
7: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
6: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
7: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
6: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
8: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
9: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

0: όπως έτσι γνωρίσαμε την Daido πριν από 25 χρόνια, ήταν το Thank You στον Easy 97,2, εδώ που παίζουν οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Φαντάσου τώρα να περπατάς στην πιο εντυπωσιακή κλειστή αγορά τροφίμων του κόσμου, τη φημισμένη Markthall, έπειτα να διασχίζεις μία από τις πιο διάσημες γέφυρες της Ευρώπης και μετά να απολαμβάνεις το ποτό σου σε ένα πλωτό μπαρ. Αυτό είναι το Rotterdam, η πιο ζωντανή, νόστιμη και μοντέρνα πόλη της Ολλανδίας. Σε καλή, κλείσε το εισιτήριό σου για τις νέες απευθείας πτήσεις της Aegean στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Σύντομο break, δελτίο ειδήσεων και επιστροφή στον Easy 97,2 σε πολύ λίγο.
1: Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Meroviglia Boutique Hotel στο ημεροβίγλι. Και το ταξίδι ξεκινά με τις E-Jets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Ακού καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια, μπες στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Πάτρα. 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Dirty. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο. Λαμπερό, γεμάτο μυστικά. Και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
5: Dirty. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
6: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
7: Φαίνεται, ε.
6: Λιγάκι.
7: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
6: Τι να με νοιάζει?
7: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
6: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
8: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
9: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό.

0: και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
2: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο
3: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 27 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη. Εισιτήρια more.com.
5: Με την υποστήριξη του Easy 97,2. Easy News.
6: Με την Άντζελα Πάσχοπολου. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα στην αγωνία των υποψηφίων στις πανελλαδικές. Αύριο θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μέρι Λίντα έφυγε σε ηλικία 91 ετών. Η σπουδαία ερμηνεύτρια τα τελευταία χρόνια φιλοξενούταν στο Γυροκομείο Αθηνών. Οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για το θάνατο του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, με τις αρχές να αντιμετωπίζουν πλέον την υπόθεση ως ανθρωποκτονία. Για το νέο κύμα καύσωνα σήμερα το Υπουργείο Εργασίας ενεργοποιεί ειδικά μέτρα για την προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται στις ακραίες θερμοκρασίες. Από τη μία μετά το μεσημέρι μέχρι και στις 5 το απόγευμα διακόπτονται υποχρεωτικά οι διανομές με δίκυκλα, ποδήλατα και πατίνια, ενώ παύση προβλέπεται και για όλες τις χειρονακτικές υπαίθριες εργασίες σε Αττική, Ανατολική Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία και Ανατολική Πελοπόννησο. Επιπλέον, ειδικό ωράριο στην καθαριότητα. Ο Δήμος Αθηναίων απευθύνει έκκληση στους πολίτες και τις επιχειρήσεις να μην βγάζουν τα απορρίμματά τους στους κάδους μεταξύ 11 το πρωί και 5 το απόγευμα. Απαγορεύτηκε η είσοδος και η παραμονή επισκεπτών καθώς και η διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Στην Ολομέλεια της Βουλής ψηφίστηκε ο νόμος για την κατάργηση των περικοπών των συντάξεων χειρίας για προσωπικό βοηθό αμαία αλλά και την απαγόρευση χρήσης πατινιών από ανήλικους κάτω των 17 ετών. Νέα κλιμάκωση προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν, δηλώνοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή Peacock Mountain, προειδοποιώντας την Τεχεράνη ότι δεν έχει δει ακόμη τίποτα.
5: Easy Sports.
6: Για τα προκριματικά του Conference League, ο Παναθηναϊκός αύριο στις 9 το βράδυ παίζει το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι με την Πάξη στην Ουγγαρία στον δεύτερο γύρο. Στις 30 Ιουλίου οι πράσινοι θα υποδεχθούν την Ουγγρική ομάδα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Το ελληνικό τένις θα δώσει το παρόν στους μεσογειακούς αγώνες που θα διεξαχθούν στο Ταράντο της Ιταλίας από τις 21 Αυγούστου μέχρι και τις 3 Σεπτεμβρίου. Την ελληνική ομάδα θα αποτελέσουν οι Γιάννης Ξυλάς, Αριστοτέλης Τάνος, Μάρθα Ματούλα και Ελένη Κοροκοζίδη.
5: Easy weather.
6: Γενικά έθρος ο καιρός στην Αττική, η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 από το μεσημέρι. Νότι, νότιο-ανατολική και βαθμιαία δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 25 έως 41 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια, η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Και πάλι μαζί στον Easy 97,2, λίγα λεπτά μετά τις 11. Καλημέρα σε εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Είναι πρωινό Τετάρτης 22 Ιουλίου. Είμαι η Δέσποινα Κρητικού και θα βρίσκομαι εδώ εκτάκτως στη θέση της Μαργαρίτας Λοΐζου. 6989-72-972, αυτό είναι το Viber του Easy 97,2. Εκεί περιμένω τα μηνύματά σας, τα σχέδιά σας για τις καλοκαιρινές διακοπές και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται αγαπημένοι καλλιτέχνες, Ed Sheeran, Taylor Swift, τώρα η Βασίλισσα της Pop Madonna και το Λάις Λαμπονίτα στον Easy 97,2 και online.

από τα τραγούδια που πραγματικά μου φτιάχνουν τη διάθεση. Είμαι σίγουρη ότι κάνει το ίδιο και σε σένα το συγκεκριμένο τραγούδι. Εξάλλου χρειαζόμαστε ένα boost τώρα στην καρδιά της εβδομάδας, να περάσει και αυτή η εβδομάδα, να φύγουμε σιγά σιγά, έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι και οι τελευταίοι αναχωρούμε σιγά σιγά. Είναι πρωινό Τετάρτη, είμαι η Δέσποινα Κρητικού, μαζί θα είμαστε μέχρι τις 2 στον Easy 97,2. Ξέρετε τι άλλο μου φτιάχνει τη διάθεση? Να μου πληρώνει κάποιος τους λογαριασμούς. Αυτό μπορεί να κάνει για εσάς το Pay Your Bills. Ο Easy 97,2 πληρώνει τους λογαριασμούς σας με το μεγάλο διαγωνισμό Pay Your Bills. Μπείτε στο soundist.gr, κάθετος Easy 97,2, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής, μείνετε συντονισμένοι καθημερινά στο Easy Breakfast με τη Μαρία και το Στάθη, και όταν ακούσετε το όνομά σας, καλέστε στο 210-68-42-220 και έτσι απλά ο Easy 97,2 θα σου πληρώσει το λογαριασμό. Είναι η Backstreet Boys σε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, I Want It That Way, στον Easy 97,2.

Ήταν ο Black και το Wonderful Life, 33 λεπτά μετά τις 11. Καλημέρα και πάλι, πρωινό Τετάρτη. Είμαι η Δέσποινα Κρητικού και μαζί θα είμαστε μέχρι τις 2 στον Easy 97,2, ο οποίος Easy σε καλεί να ανακαλύψει τη μαγεία της Σαντορίνης. Ζήσε ένα ξέχαστο τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στο Μεροβίγλια Boutique Hotel στο Ημεροβίγλια. Αυτό είναι το νέο Easy Summer Experience. Εκεί θα σε περιμένει και μια ξεχωριστή εκδρομή στη Θυρασιά με μια premium εμπειρία γεύση, γνωσία και φαγητό στη Μικρά Θύρα Winery. Και το ταξίδι φυσικά ξεκινά με τη SeaJets, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Με τη SeaJets κερδίζεις καλοκαίρι. Το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη νησί. Μπες στο soundist.gr κάθετος Easy 972 και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Είναι ο Ed Sheeran και το Bad Habits στον Easy 97,2.

0: Patrick Astley και Together Forever στον Easy 97,2, εδώ που παίζουν οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ένα ακόμη Easy Movie Experience powered by The είναι γεγονός. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν στο Options Opener στο Smart Park για μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία. Η ταινία παραμένει μυστήριο μέχρι την έναρξη της προβολής. Το μόνο που γνωρίζουμε εκ των προτέρων είναι το είδος της. Αυτή τη φορά λοιπόν ετοιμάσου για ένα επικό ταξίδι γεμάτο ένταση και ανατροπές. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience αυτή την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr κάθετο Season 72 και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Έτσι θα μπει στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Σύντομο break και επιστροφή στον Easy 97,2 σε πολύ λίγο.
1: Easy. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Αν πω πλήρω ρομπίνερ. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
2: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει.
1: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
4: Καλημέρα παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Χαρά, χάρηκες.
4: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σας ακούω κιόλας και σας μιλάω.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόποση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Ανώτερες σπουδές ACME. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
7: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: Zoo 97,2. Απολαύσαμε και τον Ρόμπι Γουίλιαμ στο halftime του Μουντιάλ την Κυριακή που μας πέρασε. Μάλιστα, μία εμφάνισή του έγινε και viral, αλλά όχι για καλούς λόγους. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο break. Δελτίο ειδήσεων και επιστροφή στον Easy 97,2 με μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της αξέχαστης Bonnie Tyler.
1: Pay your bills easy με τον Easy 97,2.
2: Δέσποινα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Δέσποινα.
4: Καλημέρα και στους δυο σας. Είστε απολαυστικοί, ρε παιδιά, τι να σας πω.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Συγχαρητήρια, ασφάλεια αυτοκινήτου. 150 ευρώ παίρνεις από το Pay Your Bills. Καλημέρα, Αγγελική. Καλή εβδομάδα και συγχαρητήρια.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω.
3: 150 λοιπόν ευρώ τα βγάζεις από πάνω σου, από την πλατούλα σου, από το κεφαλάκι σου. Τι κάνουμε αυτό το 150 ευρώ.
4: Στις διακοπές μας.
1: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμό σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Ώρα για Κόκοματ Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
8: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
7: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
8: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
6: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
9: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
2: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
9: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
2: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
9: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
11: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Ακραίος ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Η περιφέρεια Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου βρίσκονται στην κατηγορία 5. Ακολουθούν Αρκαδία, Έτωλο Ακαρνανία, Φωκίδα, Θεσσαλία, Κιλκής και Ρόδος. Από τη μία μετά το μεσημέρι μέχρι και τις 5 το απόγευμα διακόπτονται υποχρεωτικά οι διανομές με δίκυκλα, ποδήλατα και πατίνια, ενώ παύση προβλέπεται και για όλες τις χειρονακτικές υπαίθριες εργασίες. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, που εντοπίστηκε αργά χθες το βράδυ νεκρός μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού, καθώς έφερε πολλαπλά χτυπήματα από γροθιές και κλωτσιές, κυρίως στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να προκληθεί αιμορραγία. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα στην αγωνία των υποψήφιων στις πανελλαδικές.

Αύριο θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Σημαντική υποχώρηση του δημόσιου χρέους της Ελλάδας, τόσο ως ποσοστό του ΑΕΠ, όσο και σε απόλυτους αριθμούς, αποτυπώνουν τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για το πρώτο τρίμηνο του 2026. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόρα Μαμντάνη, δήλωσε ότι οι δημοτικές αρχές δεν έχουν τη νομική δικαιοδοσία να συλλάβουν τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, όπως πραγματικά θα ήθελε. Ο Spider-Man σε πλήρη δράση. Χθες κυκλοφόρησε το τελευταίο τρέιλερ του Spider-Man Brand New Day, λίγες ημέρες πριν από την επίσημη πρεμιέρα. Σε αυτό κυριαρχούν εντυπωσιακές κοινές δράσεις με τον Mark Ruffalo στο ρόλο του Hulk. Easy Sports. Το ελληνικό τένις θα δώσει το παρόν στους μεσογειακούς αγώνες που θα διεξαχθούν στο Ταράντο της Ιταλίας από τις 21 Αυγούστου μέχρι και τις 3 Σεπτεμβρίου. Την ελληνική ομάδα θα αποτελέσουν οι Γιάννης Ξυλάς, Αριστοτέλης Τάνος, Μάρθα Ματούλα και Ελένη Κοροκοζίδη. Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει τις φετινές του υποχρεώσεις από τον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Europa League και αντιμετωπίζει αύριο στις 8 το βράδυ την Δύναμο Κιέβου στην Πολωνία. Easy weather. Εθρίος ο καιρός στην Αττική, η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και από το μεσημέρι νότιο-νότιο-ανατολική και βαθμιαία δυτική-βορειοδυτική 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Easy 97,2, λίγα λεπτά μετά τις 12. Καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι μεσημέρι Τετάρτης, 22 Ιουλίου. Είμαι η Δέσποινα Κρητικού και θα βρίσκομαι στην παρέα σας μέχρι τις 2. 6989-72-972, αυτό είναι το Viber του Easy 97,2. Εκεί περιμένω τα μηνύματά σας. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε αυτό το καλοκαίρι στην πόλη. Πολύ ζεστή Αθήνα. Γι' αυτό είμαστε όμως εμείς εδώ, για να σας δροσίσουμε. Σε πολύ πολύ λίγο έρχεται Olivia Dean, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Bon AM. Τώρα, αγαπημένη Bonnie Tyler, θα τη θυμόμαστε μέσα από τις μεγαλύτερες της επιτυχίες. Είναι το Holding Out for a Hero και παίζει δυνατά στο Easy.

Από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Bryan Adams ήταν το Please Forgive Me. Θα το απολαύσουμε και live το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου. Το Bryan Adams, τον οποίο τον είδαμε και το 19 και το 24, μας άρεσε πολύ. Και εγώ θα τον ξαναδώ, παιδιά, και αυτό το χειμώνα, γιατί πραγματικά δίνει συγκλονιστικές συναυλίες και μας αρέσουν και πάρα πολύ τα τραγούδια του. Είναι μεσημέρι Τετάρτης, έχουμε έτσι μια πολύ καλή διάθεση, παρόλη τη ζέστη, γιατί ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών εδώ στον Easy 97,2. Και γιατί για εμάς που δεν έχουμε πάει ακόμη διακοπές, έχουμε έτσι κάτι να περιμένουμε. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Μετράμε αντίστροφα και μας αρέσει. Είμαι η Δέσποινα Κρητικού, είναι ο Daniel Merriweather και το Impossible στον Easy 97,2.

45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. She's crazy like a fool.

0: ήταν ο Michael Jackson και το Giving to Me. Κάπως έτσι συμπληρώνονται 45 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Και φέτος η ΔΕΗ δίνει ενέργεια στα μεγαλύτερα events του καλοκαιριού. Μπες στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και βρες νέα και αφιερώματα από τα πιο δημοφιλή μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά events του καλοκαιριού. Και αν δεν σου αρκεί, πάρε μέρος στους διαγωνισμούς και κέρδισε προσκλήσεις και εισιτήρια για να τα ζήσεις από κοντά. Μέσα από το energyoutloud.gr η ΔΕΗ προβάλλει σημαντικές διοργανώσεις που στηρίζει, φέρνοντάς μας ακόμα πιο κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό. Από το Eject Festival και το River Party στον Εστόριο Καστοριάς, που είναι powered by ΔΕΗ, μέχρι το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τα τουρνουά ΔΕΗ 3x3 Street Basketball. Δες τα και ζεις τα όλα στο energyoutloud.gr. Σύντομο break και επιστροφή με μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80's, τον Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Και πάμε στη λέξη παράσιτο.
3: Παράσιτο.
2: Ας τη σπάσουμε λοιπόν.
3: Γιατί με κοιτάζεις έτσι επίμονα?
2: Όχι, καμία σχέση.
3: Και πάμε στη λέξη παράσιτο. Όπ, τι βλέπω. Πώς από εδώ.
2: Και βέβαια φυσικά μεταφορικά, ο χαραμοφάης.
3: Ναι, πάλι με κοιτάζεις επίμονα. Τώρα εδώ καρβώθηκες.
2: Δεν μπορώ να ξεκολλήσω το μάτι. Είναι επειδή έχω να σε δω δύο μέρες.
3: Είσαι πολύ επίμονη εδώ πέρα.
2: Μήπως έχω να σε δω πολύ.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντών. που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από Σερενό Αρέπενς βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντών, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
10: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
12: Άρα συμφωνούμε για full time.
11: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων yellow value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλω.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Israel.

0: Ξέρω Δραματσότη και Un Emozione per sempre, ο αγαπημένος μας Ιταλός τραγουδιστής, ετοιμάζεται για την παγκόσμια περιοδία του, η οποία ξεκινά στις 16 Οκτωβρίου από το Τορόντο του Καναδά και θα κατέβηκε προς Ευρώπη μεριά, έτσι. Τον περιμένουμε πώς και πώς. Λίγα λεπτά πριν το ρολόι δείξει μία, είμαι η Δέσποινα Κρητικού. Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφω εδώ, μη φύγει κανείς.
1: Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Μεροβίλια Boutique Hotel στο Ημεροβίγλι. Και το ταξίδι ξεκινά με τη SeaJets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Ακού καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια, μπες στο soundist.gr/easy97.2, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μια μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα και φυσικά μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν χαμηλώσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY.
2: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?

0: Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
2: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
1: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
6: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
7: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Συναγερμός έχει σημάνει στον Πειραιά μετά από διαρροή αερίου σε βενζινάδικο επί της οδού Μυρίδου Σκυλίτση. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ η ελληνική αστυνομία έχει προχωρήσει στη διακοπή της κυκλοφορίας και στον αποκλεισμό του χώρου για λόγους ασφαλείας. Παράλληλα, δόθηκε εντολή για προληπτική εκένωση των γειτονικών πολυκατοικιών προκειμένου να προστατευθούν οι κάτοικοι μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος από τα αρμόδια συνεργεία. Ο Βασίλης Κόκαλης και επισήμως παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα. Ο μέχρι πρότινος βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ ενημέρωσε νωρίτερα τον Νικήτα Κακλαμάνη. Σε λειτουργία βρίσκονται λόγω των πολύ ψηλών θερμοκρασιών και σήμερα 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων μέχρι και τις 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης 1595. Ακραίος ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια Αττικής, Θερεάς, Ελλάδας και Πελοποννήσου. Ακολουθούν Αρκαδία, Έτωλο Ακαρνανία, Φωκίδα, Θεσσαλία, Κιλκής και Ρόδος. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε ότι η Νέα Δημοκρατία ποτέ δεν αρνήθηκε τα προβλήματα που υπήρχαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ ήταν η μόνη που ανέλαβε πολιτικές ευθύνες και προχώρησε σε ουσιαστικές παρεμβάσεις. Τεχνικές εργασίες στο μετρό μέχρι και αύριο. Συγκεκριμένα οι σταθμοί Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10:20 το βράδυ. Συγκρούσεις δίχως τέλος στη Μέση Ανατολή. Οι ενόπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν νέο κύμα πληγμάτων εναντίον του Ιράν για 11η συνεχόμενη νύχτα.
8: Easy Sports.
7: Για τα προκριματικά του Conference League, ο Παναθηναϊκός αύριο στις 9 το βράδυ παίζει το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι με την Πάξη στην Ουγγαρία στον δεύτερο γύρο. Στις 30 Ιουλίου οι πράσινοι θα υποδεχθούν την Ουγγρική ομάδα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει τις φετινές του υποχρεώσεις από τον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Europa League και αντιμετωπίζει αύριο στις 8 το βράδυ την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία.

0: Easy Weather.
1: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 από το μεσημέρι νότιο-ανατολική και βαθμιαία δυτική-βορειοδυτική 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έχονται.

0: 92. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Easy 97,2 και πάλι μαζί, λίγα λεπτά μετά τη μία. Καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι μεσημέρι Τετάρτης, 22 Ιουλίου. Είμαι η Δέσποινα Κρητικού και μαζί θα είμαστε μέχρι τις 2. Εκτάκτως σήμερα στη θέση της Μαργαρίτας Λοΐζου. 6989-7292-972. Αυτό είναι το Viber του Easy 97,2. Εκεί περιμένω τα μηνύματά σας, τα νέα σας και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Από Cher, Sting, Celine Dion. Τώρα αγαπημένη Roxette και Spending My Time στον Easy 97,2 και online στο soundis.gr και στο Soundis App.

Από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του George Michael, σίγουρα μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών ήταν το Careless Whisper, μεσημέρι Τετάρτη στον Easy 97,2. Και αν τώρα με αυτό το τραγούδι ονειρεύεσαι Σαντορίνη, θεά στην καλντέρα και στιγμές απόλυτης χαλάρωσης, τότε το Μεροβίγλια Boutique Hotel είναι ο προορισμός σου. Στο ημεροβίγλι, στο πιο επιβλητικό σημείο του νησιού, θα ανακαλύψεις ένα αναπαλαιωμένο αρχοντικό του 19ου αιώνα, το οποίο συνδυάζει την κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική με τη βενετσιάνικη φινέτσα. Με κομψές σουίτες, ιδιωτικές plants, pools και μαγευτική θέα στο ηφαίστειο, το Μεροβίγλια προσφέρει μια αυθεντική εμπειρία φιλοξενία στη Σαντορίνη. Το ταξίδι των αισθήσεων ολοκληρώνεται στο Fico Aperitivo Bistro, με τη σύγχρονη ελληνική κουζίνα να συναντά το μεσογειακό ταπεραμέντο. Και θέλω τώρα να μπει και στο soundist.gr κάθετος Easy 972, γιατί εκεί σε περιμένει ένα Easy Summer Experience, ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στο Μεροβίγλια Boutique Hotel στο ημεροβίγλι. Η λέξη της ημέρας στο Easy Pass είναι η λέξη νησί. Πες στο soundist.gr κάθετος Easy 972 και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχή. Είναι ο Darren Hayes και το Insatiable στο Easy.

0: Ήταν η Blondie και το Call Me στον Easy 97,2, εδώ που παίζουν οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι γεγονός, το καλοκαίρι θέλει δροσιά και ο ύπνος σου επίσης. Η Candy έχει την ιδανική λύση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Στρώματα με διαπνέοντα υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και τα προστατευτικά Freeze και Cool Max για ένα πιο δροσερό ύπνο. Αποκτήσε τα τώρα στις καλοκαιρινές εκπτώσεις με 40% έκπτωση στην κορυφαία συλλογή Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου. Πολύ πολύ σύντομο break και επιστροφή με μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Easy. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Αν πω πληροπίνω, δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
2: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
1: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
4: Καλημέρα παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Χαρά, χάρηκες.
4: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σας ακούω κιόλας και σας μιλάω.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 24 Ιουλίου, Πειραιάς, Βεάκιο Θέατρο. Εισιτήρια more.com.
4: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
5: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
6: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
5: Άντε καλέ, εγώ.
7: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
5: Μα τι λες?
7: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
5: Ποια χαρτιά?
7: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
8: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Ήταν η Pink και το Sober και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος για σήμερα για τις 4 ώρες που πέρασαν. Στο μικρόφωνο του Easy 97,2 ήταν η Δέσποινα Κρητικού. Ακολουθεί η Μαρία Φραγκάκη μέχρι τις 5, Νίκος Μάτζος 5 με 9. Και εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα. Αν όχι, καλό καλοκαίρι σε όλους. Καλή συνέχεια. Φίλια πολλά.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο TAEK Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
6: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαίρι.

0: Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, βρίσκεται η περιφέρεια Αττικής, Βιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Εύβοιας, Θερεάς Ελλάδας, Αργολίδος, Αρκαδίας, Πελοποννήσου, Θεσσαλίας, Θεσσαλονίκης, Μακεδονίας, Ρόδου και Νότιου Αιγαίου. Σε λειτουργία βρίσκονται λόγω των πολύ ψηλών θερμοκρασιών και σήμερα 7 λέσχες φυλές του Δήμου Αθηναίων μέχρι και τις 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης 1595. Οι διανομές με δίκυκλα, ποδήλατα και πατίνια διακόπτονται υποχρεωτικά μέχρι και τις 5 το απόγευμα, ενώ παύση προβλέπεται και για όλες τις χειρονακτικές υπαίθριες εργασίες. Επιπλέον και για την καθαριότητα, ο Δήμος Αθηνών απευθύνει έκκληση στους πολίτες και τις επιχειρήσεις να μην βγάζουν τα απορρίμματά τους στους κάδους μέχρι και τις 5 το απόγευμα. Σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, στα βόρεια ηπειρωτικά αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους. Μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα στην αγωνία των υποψήφιων στις πανελλαδικές. Αύριο θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Στα ύψη, το κόστος στέγασης σε όλη την Αττική. Τα υψηλά ενοίκια έχουν αυξηθεί από το 2022 κατά 40%, ενώ μόνο από το 2025 η αύξηση ήταν στο 10%. Μέσα στο πρώτο εξάμεινο το 2026 η μίσθωση αυξήθηκε ήδη κατά 4,4% σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat και της Elstat.
5: Easy Sports.
4: Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει τις φετινές του υποχρεώσεις από τον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Europa League και αντιμετωπίζει αύριο στις 8 το βράδυ την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία. Το ελληνικό τένις θα δώσει το παρόν στους μεσογειακούς αγώνες που θα διεξαχθούν στο Ταράντο της Ιταλίας από τις 21 Αυγούστου μέχρι και τις 3 Σεπτεμβρίου. Την ελληνική ομάδα θα αποτελέσουν οι Γιάννης Ξυλάς, Αριστοτέλης Τάνους, Μάρθα Ματούλα και Ελένη Κοροκοζίδη.
5: Easy weather.
4: Γενικά έθυρος ο καιρός στην Αττική. Η ανέμηθεν είναι μεταβλητή 3 με 4 και από το μεσημέρι νότι-νότιο-ανατολική και βαθμιαία δυτική-βόρειο-δυτική 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα αγγίξει τους 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή. Έχω

μεσημέρι. Καλώς ήλθατε στην παρέα μας. Εδώ στο Νίζι 97,2. Είναι Τετάρτη, 22 Ιουλίου σήμερα. Είστε καλά, είναι όλα καλά. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας. Από τώρα μέχρι και τις 5. Καυτό μεσημέρι και το σημερινό. Θα δροσιστούμε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Εδώ στο Νίζι 97,2. Μου στέλνετε και τα μηνύματά σας να μου πείτε τι κάνετε, σε τι φάση είστε. Στο Viber του Easy 6981-972-972. Ενώ με βρίσκεται και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκιάκη Μαρία. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με αγαπημένο Robbie Williams και Angels. Καλώς ήλθατε, καλό μας μεσημέρι, καλά να περάσουμε.

Alana Myers και Black Velvet. Είναι μεσημερί Τετάρτης, είμαστε στα μέσα της εβδομάδας, στην καρδιά του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου σήμερα, οι θερμοκρασίες στα ύψη, μια πολύ πολύ ζεστή μέρα. Και η σημερινή, πάμε να δούμε αστρολογικά όμως πώς εξελίσσεται η μέρα. Μαθαίνω λοιπόν και διαβάζω ότι το να πάρουμε απόσταση ώστε να σκεφτούμε σήμερα καλύτερα το όποιο πρόβλημα έχουμε και μας απασχολεί, για να έχουμε πιο σωστή προοπτική όταν αναλάβουμε δράση, μάλλον είναι μονόδρομος, όχι μόνο καλή ιδέα. Τώρα, αν έχετε σκοπό σήμερα να κάνετε συζητήσεις, να κάνετε επαφές επαγγελματικές και όχι μόνο, σαφώς οι απογευματινές ώρες είναι καλύτερες. Οπότε, αν μπορείτε έτσι να αναβάλλετε για λίγες ώρες αυτές τις πολύ σοβαρές συζητήσεις, να το κάνετε, γιατί

Γυράει every time we touch. Τώρα, εμείς εδώ στον Easy 97,2 κάθε μέρα πληρώνουμε τους δικούς σας λογαριασμούς με το μεγάλο μας διαγωνισμό Pay Your Bills Easy με τον Easy. Η Ιωάννα και η Αντωνία ήταν οι σημερινές τυχερές και οι δύο ήταν συντονισμένες, άκουσαν το όνομά τους στον αέρα, κάλεσαν μέσα σε 10 λεπτά και το Pay Your Bills πλήρωσε τους λογαριασμούς του συνολικής αξίας 123 ευρώ. Είναι πάρα πολλοί οι λογαριασμοί δικοί σας που έχουμε πληρώσει από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού, συνολικής αξίας μεγαλύτερη των 34.500 ευρώ με το μεγάλο μας διαγωνισμό Pay Your Bills Easy με τον Easy. Οπότε δηλώστε συμμετοχή, μπείτε και εσείς στο soundease.gr / easy972 και βέβαια να είστε συντονισμένοι καθημερινά στο Easy Breakfast και στον Easy φυσικά, γιατί μπορεί να ακούσετε το όνομά σας στον αέρα και ναι, να είστε ο επόμενος ή η επόμενη που θα πληρώσουμε το λογαριασμό σας.

0: Lover, Stevie Wonder, όπως βολεύεται ο καθένας. Είναι μεσημέρι Τετάρτης. Εδώ στο Easy 97,2, Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας μέχρι και τις 5. Και φέτος η ΔΕΗ δίνει ενέργεια στα μεγαλύτερα events του καλοκαιριού. Μπείτε στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ. Εκεί θα βρείτε νέα και αφιερώματα από τα πιο δημοφιλή μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά events του καλοκαιριού. Και αν δεν σου φτάνει, πάρε μέρος στους διαγωνισμούς για να κερδίσεις προσκλήσεις και εισιτήρια για να τα ζήσεις όλα αυτά από κοντά. Μέσα από το energyoutloud.gr η ΔΕΗ προβάλλει σημαντικές διοργανώσεις τις οποίες στηρίζει, φέρνοντάς μας ακόμα πιο κοντά στον πολιτισμό, στη μουσική αλλά και στον αθλητισμό. Από το Eject Festival και το River Party στον Εστόριο Καστοριάς που είναι powered by ΔΕΗ, μέχρι το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τα τουρνουά ΔΕΗ 3x3 Street Basketball. Θα τα δεις όλα και θα τα ζήσεις όλα στο energyoutloud.gr. Πάμε εμείς τώρα για ένα μικρό break. Για λίγες διαφημίσεις, μείνετε εδώ σε πολύ λίγο. Είμαι ξανά μαζί σας.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Εκτός αέρα, βρήκαμε και μία δασκάλα που είχε εμπνεύσει το Στάθη Χριστοφορίδη. Ήταν η καθηγήτρια μουσικής.
3: Ναι, πω.
2: Του τρέχαν τα σάλια.
3: Τη γνώρισα τότε που ανακάλυπτε τον εαυτό μου.
2: Άγια. Ήταν η πρώτη σου κοπέλα. Οπότε, κάνατε το μάθημα της μουσικής, γύραγες πίσω, μελετούσες γι' αυτό. Έπαιζες κι εσύ και κάπως έτσι γινόταν τα πράγματα. Λοιπόν,
3: ξεκούρδιστα βέβαια, αλλά.
2: Δεν έχει σημασία, γιατί τότε γνώριζες τον εαυτό σου. Μετά το γνώριζες, κουρδίστηκες.
3: Μετακουρδίστηκα. Συντονίστηκα. Είχε ο ρυθμός δηλαδή μια. Ένα συνεχές.
2: Ναι.
3: Δεν ήταν άναρχα χτυπήματα.
2: Ακριβώς. Στην αρχή ήταν λίγο τάπα-πλούπα.
3: Μετά 4 τέταρτα. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
2: Πώς φαίνεται. Αχ, κυρία
3: Τζιόζη. Και μια ρυθμικότητα.
2: Τι δουλειά έκανε η κυρία Τζιόζη. Μπράβο, κυρία Τζιόζη, πρέπει να είστε περήφανοι.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Ο Easy 97,2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 24 και 25 Ιουλίου, ραντεβού στην Επίδαυρο. Το 1961 του Κορνίλιου Σελαψή και του Χάρη Φραγκούλη γεμίζει με τη μουσική του ενέργεια το μικρό θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Και τα φώτα ανάβουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η Ειρήνη, τον Φίβου Δελβοριά, Νίκου Καραθάνου και Άγγελου Τριανταφύλου μας περιμένει για μια βραδιά βουτυγμένη στην κωμωδία. Επικό Metal Finale 25 Ιουλίου με τους Σάμπατο να κλείνουν το Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
6: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
6: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
7: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.gr. Ticket.com.
9: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
10: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 3, εδώ στον Easy 97,2, είναι μεσημέρι και κάνει λίγο πείνα μου φαίνεται. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τώρα το καλοκαίρι και με αυτή τη ζέστη λίγο βαριόμαστε και να μαγειρέψουμε κάθε μέρα, έτσι. Οπότε έπεσα πάνω σε ένα άρθρο που λέει τι τρώμε όταν δεν θέλουμε να μαγειρέψουμε καθόλου. Κάποιες ιδέες για φαγητό με το τίποτα. Το οποίο νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή να έχουμε εύκολες ιδέες χωρίς σχεδόν καθόλου μαγείρεμα ή σχεδόν χωρίς τέλος πάντων. Μπορούμε να κάνουμε έναν ωραιότατο ντάκο με παξιμάδι, ντοματούλα, φετούλα, κάπαρι και ελιές και έξω από την πόρτα μια χαρά. Γιαούρτι ωραιότατο το οποίο δεν είναι μόνο επιδόρπιο. Μπορείς να το συνοδεύσεις με μέλι, με φρούτα, να κάνεις κάτι γλυκό. Αλλά μπορείς να κάνεις γενικά και κάτι σε αλμυρό. Να βάλεις ελαιόλαδο, να βάλεις ελιές, λίγο ψωμάκι, ρίγανη και αλατάκι και κάνεις ένα γεύμα αλμυρό και χορταστικό. Όπως επίσης και μακαρόνια, χωρίς σάλτσες κτλ. Μακαρόνια χωρίς κανονική σάλτσα. Αν έχεις ένα πακέτο μακαρόνια, έχεις και τη λύση. Βάζεις λίγο λαδάκι, βάζεις λίγο σκόρδο, τόνο αν θέλεις και έχεις ένα φαγητό έτοιμο, ελαφρύ και καλοκαιρινό και πάρα πολύ γρήγορο ή μια ωραιότατη κάτσιο επέπε. Είναι πάντοτε χορταστική η κάτσιο επέπε η μακαρονάδα και πάρα πολύ νόστιμη ιδέα. Οπότε σας στόλισα και αυτό το θέμα. Είναι μεσημεράκι. Αν είστε σπίτι και σκέφτεστε τι να φτιάξω σήμερα, ορίστε ιδέες. Χωρίς πολλά. Πάμε τώρα στα νέα των 3 για να μάθουμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Επιστρέφω με Irene Cara εδώ στον Easy. Easy Summer
1: Experience. Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Meroviglia Boutique Hotel στο ημεροβίγλι. Και το ταξίδι ξεκινά με τη SeaJets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Ακού καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια, μπες στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
3: Φαίνεται.
2: Λιγάκι.
3: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
2: Τι να με νοιάζει?
3: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
2: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
4: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
5: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και

0: ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Outloud από τη ΔΕΗ.
1: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
4: Με την Άντζελα Πασχόπουλου. Σε λειτουργία βρίσκονται λόγω των πολύ ψηλών θερμοκρασιών και σήμερα 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων μέχρι και τις 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης 1595. Σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code βρίσκεται η περιφέρεια Αττικής, Βιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Εύβοιας, Θεραίας Ελλάδας, Αρκαδίας, Πελοποννήσου, Θεσσαλίας, Θεσσαλονίκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ρόδου και Νοτίου Αιγαίου. Οι διανομές με δίκυκλα, ποδήλατα και πατίνια διακόπτονται υποχρεωτικά μέχρι και τις 5 το απόγευμα, ενώ παύση προβλέπεται και για όλες τις χειρονακτικές υπαίθριες εργασίες. Επιπλέον και για την καθαριότητα, ο Δήμος Αθηναίων απευθύνει έκκληση στους πολίτες και τις επιχειρήσεις να μην βγάζουν τα απορρίμματά τους στους κάδους μέχρι και τις 5 το απόγευμα. Απαγορεύτηκε είσοδος και παραμονή επισκεπτών, καθώς και η διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Ευφυνόπουλου. Στο εδόλιο του κατηγορούμενου θα βρεθούν με την έναρξη του νέου δικαστικού έτους οι 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, σε βάρος των οποίων την περασμένη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε ποινική δίωξη για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα ύψη το κόστος στέγασης όλη την Αττική. Τα υψηλά ενίκια έχουν αυξηθεί από το 2022 κατά 40%, ενώ μόνο το 2025 η αύξηση ήταν στο 10%. Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026 η μίσθωση αυξήθηκε ήδη κατά 4,4%, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat και της Elstat. Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν δήλωσε ότι θέλει να γυρίσει μία ταινία τρόμου ως το επόμενο project, την ίδια ώρα που λαμβάνει την παγκόσμια επιτυχία του κινηματογραφικού του έπους Οδύσσια, το οποίο στο πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής του κυριάρχησε στο box office με έσοδα που αγγίζουν τα 264 εκατομμύρια δολάρια.
5: Easy Sports.
4: Για τα προκριματικά του Conference League, ο Παναθηναϊκός αύριο στις 9 το βράδυ παίζει το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι με την Πάξη στην Ουγγαρία στον δεύτερο γύρο. Στις 30 Ιουλίου οι πράσινοι θα υποδεχθούν την Ουγγρική ομάδα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει τις φετινές του υποχρεώσεις από τον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Europa League και αντιμετωπίζει αύριο στις 8 το βράδυ την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία.
5: Easy weather.
4: Γενικά έθρος ο καιρός στην Αττική, η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και από το μεσημέρι νότιο-νότιο-ανατολική και βαθμιαία δυτική-βόρειο-δυτική 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα αγγίξει τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

Easy 97,2. Επιστρέψαμε αφού ενημερωθήκαμε. Καλό σας μεσημέρι. Τετάρτη σήμερα, 22 Ιουλίου. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη. Από τις 2 στην παρέα σας, τα ραδιοφωνά σας, μέχρι και τις 5. Σήμερα γιορτάζει η Μαγδαληνή. Χρόνια πολλά στη Μαγδαληνή, στη Μάγδα. Χρόνια πολλά και στη Μαρκέλα όμως που γιορτάζει σήμερα και στο Μενέλαο. Και βέβαια να ευχηθώ χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλια σήμερα, 22 Ιουλίου. Τα μηνύματά σας, ξέρετε, τα στέλνετε στο Viber του Easy 6981-972-972, στο Instagram του Easy αλλά και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram Φραγκάκι Μαρία. Καλησπέρα στον Αλέξη, καλησπέρα στη Μαριλένα και στη Γιάννα που επικοινώνησαν μαζί μου. Να πω ένα γεια και σε εσάς που είστε συντονισμένοι ήδη μέσα από το soundees.gr και το Soundees App. Γεια σου Μιχάλη που μας ακούσε από την Κέρκυρα. Τι ωραία που είστε εκεί. Με Άιριν Κάρα ξεκινάμε τη δεύτερη μας ώρα.

Σαντάνα και Smooth, εδώ στον Easy 97,2. Έχει πάρα πολύ ζέστη, εύχομαι να είστε κάπου δροσερά. Ωστόσο, αυτές τις μέρες μην ξεχνάμε και τα ζωάκια, τα αδέσποτα, που κυκλοφορούν έξω, γιατί υποφέρουν και αυτά με τον καύσωνα και μπορούμε να κάνουμε μια κίνηση η οποία σώζει ζωές. Σίγουρα, αν κάνετε μια βόλτα γύρω σας, θα διαπιστώσετε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 4 με 5 διαφορετικά ζώα. Είτε ζούμε στην πόλη, είτε όχι. Γατάκια, σκυλάκια, περιστέρια, σπουργίτια, αλεπούδες και πολλά άλλα ζώα τα οποία μοιράζονται μαζί μας το περιβάλλον και τα οποία υποφέρουν φυσικά με τον καύσωνα και με αυτές τις θερμοκρασίες. Μια απλή κίνηση που μπορεί να κάνει ο καθένας μας είναι για να βοηθήσουμε τα αδέσποτα ζώα, είναι να βάλουμε καταρχάς φρέσκο, δροσερό νερά σε ένα πύλινο ή μεταλλικό μπολ. Θέλει ελάχιστο χρόνο και μηδέν χρήματα. Και να σας πω και κάτι άλλο. Σε σκιερά μέρη τα βάζουμε φυσικά τα νεράκια, αλλά μπορούμε να βάλουμε μέσα και παγάκια για να παραμείνει δροσερό το νερό περισσότερη ώρα. Και όπως επίσης μπορούμε να βάλουμε και λίγη ξηρά τροφή. Αν αντιληφθούμε ότι εκεί στη γειτονιά μας ή γύρω από το γραφείο μας, από τη δουλειά μας, υπάρχει γατοαπικία, ας πούμε, ή βλέπουμε αδέσποτα ζωάκια. Είναι μια κίνηση η οποία πραγματικά σώζει ζωές και δεν κοστίζει σχεδόν τίποτα για μας παρά μόνο την αγάπη μας, αλλά πολύ πολύ σημαντική κίνηση για αυτά τα ζωάκια τα οποία υποφέρουν πολύ περισσότερο από ό,τι εμείς στον καύσωνα και στη ζέστη. Melanie C, ακούμε I Turn To You, πάντα εδώ στον Easy 97,5.

Kim Wilde, μοναδική, στον Easy 97,2, εδώ που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και ο Easy σε καλεί να ανακαλύψεις τη μαγεία της Σαντορίνης με το Easy Summer Experience. Θα ζήσετε ένα αξέχαστο τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στο Μεροβίλια Boutique Hotel στο Ημεροβίγλι. Ταυτόχρονα θέλω να σας πω, θα κάνετε και μια πολύ ωραία, μια ξεχωριστή εκδρομή στη Θηρασιά με μια premium εμπειρία γεύση γνωσίας και φαγητό στη Μικρά Θύρα Winery. Το ταξίδι ξεκινά με τη SeaJets με ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets, γιατί κερδίζεις καλοκαίρι. Τώρα, θέλω να είστε καθημερινά συντονισμένοι εδώ στον Easy, γιατί εδώ ακούτε το Easy Pass, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί αφού το ακούσετε, μπαίνετε στο soundease.gr κάθετος Easy972, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε αυτό το υπέροχο ταξίδι στη Σαντορίνη, αυτή τη μαγική απόδραση. Το σημερινό Easy Pass είναι πανεύκολο, είναι η λέξη νησί. Το σημερινό Easy Pass λοιπόν κρατήστε το, σημειώστε το και εκμεταλλευτείτε το. Είναι η λέξη νησί και καλή σας επιτυχία να είστε εδώ στον Easy 97,2, γιατί σας έχουμε τα καλύτερα και φυσικά ακούτε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: know I won't. I do anything for love και Meatloaf. Καλό σας μεσημέρι. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας, στην παρέα σας. Από τις 2 μέχρι και τις 5 θα ήθελα συνέχεια να ταξιδεύω, σας το έχω πει πολλές φορές αυτό, και δεν έχω πάει ποτέ μου στο μπάρι. Ευκαιρία όμως να πάω στο μπάρι, γιατί με καλή νομίζω. Η Aegean σε πετάει απευθείας από την Αθήνα εκεί στον Ιταλικό Νότο. Πίτσα, πάστα, εσπρεσάκι, ατελείωτες βόλτες στα γραφικά σοκάκια. Εντάξει, τι άλλο να ζητήσει κανείς, πείτε μου. Το μπάρι σε καλή και με καλή. Η Aegean σε πάει απευθείας εκεί λοιπόν, οπότε αφήστε στην άκρη τα θα δούμε, τα ίσως, τα κάτσε να το σκεφτώ λιγάκι μέχρι του χρόνου κτλ. Ετοιμάστε βαλίτσα για να φύγετε για την απόλυτη Dolce Vita στο μπάρι με Aegean. Κλείνεις το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή στο Aegean App και καλό ταξίδι, καλά να περάσετε. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό break τώρα. Μην μου φύγετε, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο με Michael Sebello και άλλες πολλές επιτυχίες εδώ στο Easy 97,2.
1: Easy. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Unpopular opinion. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
2: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάζεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
1: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
4: Καλημέρα παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Χαρά, χάρηκες.
4: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σας ακούω κιόλας και σας μιλάω.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Practicker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practicker. Αλλάζει το σπίτι.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
13: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο hit της Σεπτώνα?
14: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
13: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
14: Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
15: Βάλε
9: λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft. Σε τέσσερα καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται τσιμπάνιο. Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
15: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι.
16: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
17: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
18: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 4. Είναι μεσημέρι Τετάρτης, οι θερμοκρασίες είναι ανεβασμένες. Το καλοκαίρι είναι εδώ και μας καλεί ακόμα και εμάς που είμαστε εδώ στην Αθήνα. Λοιπόν, σας στέλνουμε στο πιο δροσερό σημείο της πόλης να αφήσετε πίσω την κίνηση και να πάτε στο Water Fun Water Park. Είναι μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Είναι στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού. Σας περιμένει η απόλυτη δροσιά εκεί, οπότε βάλτε το μαγιό σας και κάντε μια βόλτα στο Water Fun Water Park για ατελείωτο παιχνίδι. Στις νεροτσουλήθρες, για βουτιές στις πισίνες, αλλά και για απόλυτη χαλάρωση αν θέλετε, εκεί στις ξαπλώστερες κάτω από τις ομπρέλες. Water Fun Water Park είναι το δικό μας καλοκαίρι και είναι εδώ. Μπορείτε να μπείτε στο waterfun.gr για να μάθετε περισσότερα. Εγώ τώρα για εσάς έχω ένα δωρεάν οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων, αν θέλετε να το κερδίσετε. Στο Viber ο διαγωνισμός, γράφετε τη λέξη Waterpark, αφήνετε κενό. Το όνομα τεπώνυμό σας, αποστολή στο Viber του Easy 6981-972-972. Φύγαμε για τα νέα των 4 και επιστρέφω με Queen, οπότε μείνετε εδώ στο Easy 97,2.
1: Pay your bills easy με τον Easy 97,2.
2: Δέσποινα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Δέσποινα.
4: Καλημέρα και στους δυο σας. Είστε απολαυστικοί, ρε παιδιά,
2: τι να σας πω.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Συγχαρητήρια, ασφάλεια αυτοκινήτου. 150 ευρώ παίρνεις από το Pay Your Bills. Καλημέρα, Αγγελική. Καλή εβδομάδα και συγχαρητήρια.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω.
3: 150 λοιπόν ευρώ τα βγάζεις από πάνω σου, από την πλατούλα σου, από το κεφαλάκι σου. Τι κάνουμε αυτό το 150 ευρώ.
4: Στις διακοπές μας.
1: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μια μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν χαμηλώσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια.

0: έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
1: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
2: Plus. Plus, plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus, plus, plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
7: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
8: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σκληρές ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις για το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον Πορτογάλο ομολογό του Λουίς Μοντενέγκρο. Ειδικότερο πρωθυπουργός έθεσε ως άμεσες προτεραιότητες της Ευρώπης την ενίσχυση της άμυνας, την προστασία των συνόρων και της ανταγωνιστικότητας, εν ώψη και της ανάληψης της Ευρωπαϊκής Προέδρειας από την Ελλάδα. Ομαλοποιήθηκε η κατάσταση στην περιοχή του Πειραιά, όπου νωρίτερα σήμερα σημειώθηκε διαρροή αερίου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών και την προληπτική εκκίνηση των πολυκατοικιών. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι δυνάμεις που επιχείρησαν στο σημείο έχουν αποχωρήσει, ενώ παραμένει προληπτικά ένα όχημα για την παρακολούθηση της κατάστασης. Ο Σωκράτης Φάμελος γνωστοποίησε στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, την ανεξαρτοποίησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ειδικότερα, ο ίδιος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιβεβαίωσε την ανεξαρτοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Στην κορύφωσή του βρίσκεται σήμερα το ισχυρό κύμα καύσωνα που πλήττει την χώρα, με την θερμοκρασία να αναμένεται να φτάσει τοπικά ακόμα και τους 43 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τις προειδοποιήσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Στο μεταξύ, οι ακραίες θερμοκρασίες θέτουν σε κατάσταση επιφυλακής τον κρατικό μηχανισμό, ενώ σε ισχύ βρίσκονται έκτακτα μέτρα προστασίας, όπως η απαγόρευση εξωτερικών εργασιών και διανομών στις περιοχές υψηλού κινδύνου, ενώ ΕΣΥ και ΕΚΑΒ έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση περιστατικών που σχετίζονται με την θερμική καταπώνηση. Σε λειτουργία βρίσκονται λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών και σήμερα 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων μέχρι και τις 9 το βράδυ, ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Όσοι μάλιστα ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης 1595. Easy Sports.
9: Την περίπτωση του 34χρονου Ελβετού Μέσου Ρέμο Φρόιλερ εξετάζει ο Ολυμπιακός. Ειδικότεροι επιρρέωτες έχουν κάνει ήδη μια πρώτη επαφή με τον πολύπειρο χαφ, ο οποίος και κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά μετά την ολοκλήρωση του συμβολέου του με την Πολωνία.
8: Easy weather.
9: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται αίθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν νότιο-νοτιοανατολική 4 και βαθμία δυτική-βορειοδυτική 4 με 5 και τοπικά έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 39 και τοπικά στα ανατολικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα νότια θαλάσσια και παραθαλάσσια η θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
8: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Easy 97,2. Καλώς τους, καλώς ήλθατε. Αν μόλις τώρα συντονιστήκατε, Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας από τις 2 μέχρι και τις 5. Είναι Τετάρτη, σήμερα είναι 22 Ιουλίου. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά στη Μαγδαληνή που γιορτάζει, στη Μάγδα, αλλά γιορτάζει και η Μαρκέλα και ο Μενέλαος. Χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας. Χρόνια πολλά, Χριστίνα, που μου έστειλε το μήνυμά σου. Τα φιλιά μου σε εσάς που μας ακούτε από την Τρίπολη και μου στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλησπέρα και σε εσάς που είστε συντονισμένοι από τη Ζάκυνθο. Το λέω και το ξαναλέω, ειδικά τώρα που είναι καλοκαίρι και όλο και κάπου έχετε πάει ή θα πάτε, να ξέρετε ότι με ένα κλικ μπορείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στον Easy 97,2 και να απολαμβάνετε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών μέσα από το soundis.gr και το Soundis App, την πρώτη εφαρμογή για podcast και ραδιόφωνο στη χώρα. Με Queen ξεκινάμε την τρίτη μας ώρα, Another One Bites the Dust.

Texas μόλις ακούσαμε. Και σιγά μη σας άφηνε χωρίς δώρο καλοκαιρινό. Γιατί το καλοκαίρι έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό στον Easy 97,2 και σας κάνουμε δώρο τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια, γιατί καλοκαίρι σημαίνει Κυκλάδες και φέτος υπάρχει ακόμη ένας λόγος να ανυπομονείτε για το ταξίδι σας. Το νέο Άνδρος King της Golden Star Ferries αναχωρεί καθημερινά από τη Ραφίνα για Άνδρο, Τίνο και Μύκονο και προσφέρει μια ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία και με άνεση και με ταχύτητα. Μπορείτε να μπείτε στο goldenstarferries.gr και να οργανωθείτε, να οργανώσετε την επόμενη απόδρασή σας με Golden Star Ferries. Έχω δωρεάν εισιτήρια για εσάς με επιστροφή για όποιον προορισμό θέλετε εσείς. Με Golden Star Ferries στο Viber ο διαγωνισμός γράφετε τη λέξη Golden, το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή στο 6981 972 972.

It feels so good και στον Νίκ. Τώρα πόσο καλά να νιώθεις με αυτό το καύσωνα εκεί έξω, έτσι. Οι θερμοκρασίες έχουν αγγίξει ακόμα και τους 43 βαθμούς Κελσίου τώρα το μεσημέρι. Είναι η τελευταία ημέρα βέβαια του πρώτου καύσωνα του καλοκαιριού. Θέλω να σας πω ότι οι ειδικές θερμικές κάμερες από νωρίς το πρωί καταγράφουν θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 60 βαθμούς Κελσίου σε ταράτσες και σε οροφές αυτοκινήτων εδώ στο Λεκανοπέδιο της Αττικής, ενώ το Υπουργείο Εργασίας έχει ανακοινώσει από νωρίς έκτακτα μέτρα για τους εργαζόμενους σε συγκεκριμένους κλάδους για να προστατευθούν οι συμπολίτες μας από αυτήν την πολύ πολύ έντονη ζέστη. Έχουμε και το Λίβα που ανεβάζει τις ήδη πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Χρειάζεται υπομονή, χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί. Εννοείται ότι αποφεύγουμε έτσι τις άσκοπες μετακινήσεις μέσα στη ζέστη και μέσα στον ήλιο. Και να σας πω βέβαια ότι έχουν ληφθεί έκτακτα μέτρα για συγκεκριμένες εργασιακές ομάδες, όπως επίσης και για υπηρεσίες delivery. Υπάρχει παύση εργασιών που αφορά τόσο τα καταστήματα όσο και τις ψηφιακές πλατφόρμες. Επιτρέπεται η παραλαβή παραγγελιών από τα καταστήματα, αλλά και η παράδοση με οχήματα ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης που έχουν όμως κλιματισμό. Άρα αυτό σημαίνει ότι δίκυκλα και μηχανάκια delivery δεν κυκλοφορούν. Αυτά λοιπόν, όλα θα πάνε καλά. Είπαμε, είναι η τελευταία ημέρα αυτού του πρώτου κύματος καύσωνα του φετινού καλοκαιριού. Θα περάσει. Και όπως φαίνεται, θα αλλάξει άρδινο καιρός στο τέλος της εβδομάδας.

0: εδώ είμαστε στο Easy 97,2 και κάτι πάρα πολύ ωραίο ετοιμάζουμε για εσάς για αυτή την Παρασκευή 24 Ιουλίου. Τότε είναι το επόμενο Easy Movie Experience, την Παρασκευή λοιπόν αυτή, στις 9 και 4 το βράδυ. Easy Movie Experience powered by They. Ο Easy και η They σας προσκαλούν στο Options Open Air στο Smart Park για μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία μέσα στην απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Η ταινία παραμένει μυστήριο, ναι, μέχρι να ξεκινήσει η προβολή. Το μόνο που ξέρουμε από πριν είναι το είδος της. Αν θα είναι περιπέτεια, δραματική, ρομαντική ή κάτι τελείως διαφορετικό. Τώρα, αυτή τη φορά ετοιμαστείτε για ένα επικό ταξίδι γεμάτο ένταση και ανατροπές. Θέλω να ζήσετε την εμπειρία και να μην ψάχνετε την ταινία. Όπως σας είπα, το επόμενο Easy Movie Experience είναι την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπείτε τώρα κιόλας στο soundees.gr, κάθετος Easy 972gr. Θα συμπληρώσετε εκεί τη φόρμα συμμετοχής και θα μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για το Easy Movie Experience powered by They. Πάμε σε ένα τελευταίο break για σήμερα και πολύ πολύ σύντομα. Μου επιστρέφω με άμπα, μείνετε εδώ.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Και πάμε στη λέξη παράσιτο.
3: Παράσιτο.
2: Ας τη σπάσουμε λοιπόν.
3: Γιατί με κοιτάζεις έτσι επίμονα?
2: Όχι, καμία σχέση.
3: Και πάμε στη λέξη παράσιτο. Όπ, τι βλέπω. Πώς από εδώ.
2: Και βέβαια φυσικά μεταφορικά, ο χαραμοφάης.
3: Ναι, πάλι με κοιτάζεις επίμονα. Τώρα εδώ καρφώθηκες.
2: Δεν μπορώ να ξεκολλήσω το μάτι. Είναι επειδή έχω να σε δω δύο μέρες.
3: Είσαι πολύ επιμονή εδώ πέρα.
2: Μήπως έχω να σε δω πολύ.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
5: Κόκαλα!
4: Έτσι, μπράβο.
6: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Ανώτερες σπουδές ακμή. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο Spas, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης spas σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ακμή. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
11: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
12: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το TeraJet 2 της E-Jet.
11: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
12: Για πότε είναι αυτά?
11: Για σήμερα.
12: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
13: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
14: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
12: Oh.
14: Φτάσαμε.
15: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για πάρα από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
16: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
17: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή. Και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
18: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
19: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
20: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Sorry seems to be the hardest word. Τελευταίο τραγούδι για σήμερα, γιατί η ώρα πλησιάζει 5. Για τις 3 ώρες που πέρασαν από τις 2 μέχρι και τώρα, η Μαρία Φραγκιάκη ήταν στην παρέα σας, στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy 97,2. Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας, ευχαριστώ για την παρέα σας. Θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι στις 2. Σας περιμένω εδώ στο Easy 97,2. Εσείς να μείνετε εδώ, γιατί έρχεται ο Νίκος Μάντζος και θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 9. Από εμένα τη Μαρία Φραγκιάκη, πολλά πολλά φιλιά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας.
1: Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Μεροβίλια Boutique Hotel στο Ημεροβίγλι. Και το ταξίδι ξεκινά με τις E-Jets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Ακού καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια, μπες στο soundist.gr/easy972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
3: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
4: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
3: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
5: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
9: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
10: Τρουφαλντίνο
9: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 27 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Εισιτήρια more.com.
11: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
14: Φαίνεται, ε.
13: Λιγάκι.
14: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
13: Τι να με νοιάζει?
14: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
13: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο,
10: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
15: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
16: Easy News.
17: Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε Αττική και τις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Ρόδου, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα, όπως και έγινε γνωστό από το Υπουργείο, οι συγκεκριμένες περιοχές τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code. Η νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή ανεβάζει και πάλι το θερμόμετρο στις διεθνείς αγορές ενέργειας, με τις επιπτώσεις να περνούν ήδη στις τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει ήδη στα 1,98 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης ακολουθεί στα 1,97 ευρώ. Στο μεταξύ, παράγοντες της αγοράς δεν αποκλείουν, εφόσον συνεχιστούν οι γεωπολιτικές πιέσεις, το ντίζελ να γίνει τις επόμενες ημέρες ακριβότερο, ακόμα

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat, η Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα ανασημείωθηκε ότι παραμένει μεταξύ των ελάχιστων χωρών με πλεόνασμα καταγράφοντας το έκτο συνεχόμενο τρίμηνο θετικού ισοζυγίου. Easy Sports. Ακόμα μία διάκριση θα κυνηγήσει η Εθνική Πόλο των Ανδρών αυτή τη φορά στο μακρινό Σίδνεϊ, όπου διεξάγεται από αύριο 5η, 23 Ιουλίου έως και την Κυριακή, 26 του μήνα, η τελική φάση του World Cup. Easy Weather. Στην Αττική σήμερα επικρατούν συνθήκες έντονου καύσωνα, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, ενώ στη Δυτική Αττική, Μάνδρα και Ελευσίνα ο υδράργυρος κάνει άλμα έως και τους 43 με 44 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν από 5 έως και 6 μποφόρ το απόγευμα, αυξάνοντας κατακόρυφα και τον κίνδυνο πυρκαγιάς. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Τα απογεύματά μας τα περνάμε μαζί και τα κάνουμε καλύτερα. Είναι Τετάρτη σήμερα, 22 Ιουλίου, στα μέσα της εβδομάδας και σιγά σιγά τον φάγαμε τον Ιούλιο, ότι έχουν μείνει 8-9 μερούλες. Εντάξει, δεν είναι και τίποτα. Έχει πάρα πολύ ζέστη και σήμερα συνεχίζεται αυτό το κακό σκηνικό με τη ζέστη. Βέβαια έχει και μια συννεφιά η οποία είναι λίγο κάπως καλύτερη από χθες. Κάπως κόβει λίγο τις ακτίνες του ήλιου και ζεσθενόμαστε λίγο λιγότερο. Ή είναι στο μυαλό μου, δεν ξέρω. Έχω 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ξεκινάμε αμέσως τώρα. Αυτή είναι η Ace of Base και το The Sign. Άκρος καλοκαιρινό ξεκίνημα στον Easy 97,2.

Ήταν η Supertramp, The Logical Song στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος, είναι απόγευμα Τετάρτης και με τον καύσωνα να συνεχίζεται πρέπει να συζητήσουμε λίγο κάποια πράγματα. Το κλιματιστικό δουλεύει σχεδόν ασταμάτητα, είτε είσαι στο σπίτι, είτε είσαι στη δουλειά, είτε είσαι στο αυτοκίνητο. Μερικές απλές κινήσεις έχω μπροστά μου που μπορείς να κρατήσεις το σπίτι πιο δροσερό, εξοικονομώντας παράλληλα ενέργεια αλλά και χρήματα. Οι ειδικοί προτείνουν να κρατάμε κλειστά παράθυρα, παντζούρια και τέντες τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας, ενώ ο αερισμός του σπιτιού καλό είναι να γίνεται αργά το βράδυ ή νωρίς το πρωί. Οριακά πρέπει να φτιάξουμε πρόγραμμα για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τον καύσωνα. Η ιδανική θερμοκρασία, λέει, για το κλιματιστικό είναι περίπου στους 26 βαθμούς, δηλαδή 10 με 14 βαθμούς χαμηλότερη από την εξωτερική θερμοκρασία. Όχι σαν κάποιους που πάνε και μου το βάζουν στους 18 βαθμούς και δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Παράλληλα, λέει, καλό είναι να αποφεύγεται η χρήση ενεργοβόρων συσκευών όπως φούρνος, πλυντήριο και σίδερο μεταξύ 8 και 10, όταν η ζήτηση δηλαδή ηλεκτρικής ενέργειας βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο. Έτσι μειώνεται η κατανάλωση και ο λογαριασμός του ρεύματος. Οπότε ας τα κρατήσουμε αυτά, γιατί μπορεί να τελειώνει αυτός ο καύσωνας που έχουμε τώρα, αλλά θα έρθει ο επόμενος, μην νομίζετε. Πάμε να συνεχίσουμε με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Λεώνα Λιούις και έρχεται το Bleeding Love.

Σχεδόν 30 λεπτά μετά από τις 5, Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, μαζί περνάμε τα απογεύματά μας και τώρα θέλω να σας πω τι έγινε σήμερα το πρωί στο Easy Breakfast. Η Ιωάννα και η Αντωνία ήταν συντονισμένες, κάλεσαν μέσα σε 10 λεπτά, βγήκαν στον αέρα του Easy Breakfast και το Pay Your Bills πλήρωσε τους λογαριασμούς τους συνολικής αξίας 123 ευρώ και μπορείτε και εσείς να είστε οι αυριανοί νικητές. Μπαίνετε στο soundis.gr κάθετος Easy 972, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και μένετε συντονισμένοι καθημερινά στο Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη, γιατί κάποια στιγμή με στην εκπομπή τους ανακοινώνουν δύο τυχερά ονόματα. Μόλις ακούσετε το δικό σας όνομα, καλείτε στο 210-68-42-220 και έτσι απλά και όμορφα ο Easy 97,2 και το Pay Your Bills θα σας πληρώσουν το λογαριασμό. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2. Συνεχίζω με Olivia Dean και αυτό είναι το So Easy.

0: Είμαι ο Νίκος Μάτζος, μαζί περνάμε τα απογεύματά μας και ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο project για όσους σχολάνε τώρα από την δουλειά να μπουν μέσα στο αυτοκίνητο το οποίο θα είναι σαν φούρνος, θα έχει περίπου 70 βαθμούς Κελσίου, αλλά άμα πάρετε ένα παγωτάκι θα σπάσει αυτή η κάψα και θέλω να ρωτήσω μήπως έχετε δοκιμάσει παγωτό μπέργκερ ποτέ στη ζωή σας. Εγώ προσωπικά όχι, αλλά θα πάω στα ζαχαροπλαστεία Ανδρεαδάκη να το δοκιμάσω. Ice cream burger, αφράτο ψωμάκι μπριός, σιροπιασμένο με παγωτό σεμιφρέντο σε γεύσεις μπανόφι, λότους, λίλα, φερέρο, τσιχλόφουσκα, salted caramel, bueno και πολλές ακόμα γεύσεις. Οπότε δεν το συζητώ. Ο μόνος τρόπος για να δροσιστούμε είναι τα ζαχαροπλαστεία Ανδρεαδάκη. Βρίσκονται στην Πετρούπολη Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι Γεωργίου Παπανδρέου 33. Κάντε μια βόλτα από εκεί για να δοκιμάσετε αυτό το υπέροχο παγωτό μπέργκερ. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο ο βασιλιάς της pop έρχεται στον Easy 97,2. Μη φύγετε.
1: Easy. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Αν πω πλήρω πίνω. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
2: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει.
1: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή 150 ευρώ για την ασφάλεια.
4: Καλημέρα παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Χαρά, χάρηκες.
4: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σας ακούω κιόλας και σας μιλάω.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Πάτρα 1987. Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Γνώριμη από ένα παλιό ανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο. Λαμπερό, γεμάτο μυστικά. Και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι σύμμαχός της.
9: Ντέρτι. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
10: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
11: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
10: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
11: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα CAP, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
10: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
11: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Καλημέρα, Μαρία. Είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
13: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
12: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει.
13: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
12: Ναι, Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
14: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
15: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
15: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 24 Ιουλίου, Πειραιάς. Βεάκιο Θέατρο. Εισιτήρια more.com.
16: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.

Από την πρώτη βουτιά μέχρι το τελευταίο τραγούδι. Καλοκαίρι με Easy 97,2. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Like this is perfection. Ήταν η Σακύρα με το Hips Don't Lie. No Easy 97,2, Νίκος Μάτζος. No στο μικρόφωνο. Και η Κολομβιανή Σταρ πραγματικά βρίσκεται στα καλύτερα της μετά από ένα υπέροχο halftime show. Στο Mundial του 2026 συνεχίζει την περιοδία της στην Αμερική και θα έρθει και από την Ευρώπη στις αρχές Σεπτέμβρη. Και να πω κάπου εδώ ότι έχει γίνει και viral ένα βίντεο που δείχνει τον Πικέ στις εξέδρες την ώρα που η Σακύρα εμφανίζεται στο halftime show. Οι δύο γη τους τραγουδούσαν και χόρευαν στο ρυθμό της μητέρας τους, ενώ ο Πικέ παρέμεινε ανέκφραστος με το στιγμιότυπο, όπως καταλαβαίνετε, να έχει γίνει θέμα συζήτησης στα social media. Και πραγματικά, αν δεν τον ενδιαφέρε καθόλου τον Πικέ, ίσως να χόρευε και να τραγουδούσε, αλλά αυτό το ότι έμενε ανέκφραστος κάπως δημιουργεί ερωτηματικά. Anyway, προχωράω, πάω για ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι σε λίγο με τα αγαπημένα μας τραγούδια στον Easy 97,2.
1: Pay your bills easy με τον Easy 97,2.
2: Δέσποινα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Δέσποινα.
4: Καλημέρα και στους δυο σας. Είστε απολαυστική, ρε παιδιά, τι να σας πω.
2: Ευχαριστούμε
3: πάρα πολύ.
2: Συγχαρητήρια, ασφάλεια αυτοκινήτου. 150 ευρώ παίρνεις από το Pay Your Bills. Καλημέρα, Αγγελική. Καλή εβδομάδα και συγχαρητήρια.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω.
3: 150 λοιπόν ευρώ τα βγάζεις από πάνω σου, από την πλατούλα σου, από το κεφαλάκι σου. Τι κάνουμε αυτό το 150 ρίκο.
4: Κοκτέιλ στις διακοπές μας.
1: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Αποκτήσε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
8: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
9: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
11: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
12: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Easy News. Με την Κατερίνα Καρισιωτή. Πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι και τον θώρακα δέχτηκε ο δικηγόρος Σταύρος Γεωργίου, που βρέθηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας αργά το βράδυ της Τρίτης εχθές. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο συμπέρασμα αυτό κατέληξαν οι δύο ιατροδικαστές που εξέτασαν την σωρό. Να σημειωθεί στο μεταξύ ότι στο γραφείο του δεν υπήρχαν κάμερες, ενώ δράστες ή δράστες αφαίρεσαν και το κινητό του τηλέφωνο. Νέα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση καταγράφονται σε αρκετές περιοχές, τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και στην υπόλοιπη Αττική, ενώ στην ενεργεία του ΔΔΕ βρίσκονται επιποδός για την αποκατάσταση. Η διακοπή τώρα της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 3:20 και αρχικά επηρέαζε τις περιοχές όπως η Κυψέλη, Τεξάρχεια, το Κολονάκι, το Ζωγράφου και το Γκίζι. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, προβλήματα παρουσιάστηκαν σε Ζωγράφου, Μενίδη, Μεταμόρφωση, ενώ λίγο πριν τις 5 τα προβλήματα υπάρχουν σε Λούτσα, Πικέρμη και Σπάτα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Καλύτερη είναι αυτή την ωραία εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι σήμερα σε δασική έκταση στα Καλλιγάτα της Κεφαλονιάς. Στις 4 και 7 ακριβώς συστάλληκε μήνυμα του 112 στους κατοίκους της περιοχής, το οποίο τους καλούσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακούν και τις οδηγίες των αρχών. Πολύ υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική και τις περιφερειακές ενότητες Σέβιας και Ρόδου, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Παράλληλα, όπως και έγινε γνωστό από το Υπουργείο, οι συγκεκριμένες περιοχές τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code. Η συμφωνία που ετοιμάζονται να ανακοινώσουν οι ΗΠΑ και η

τοπικά έως και 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 39 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα ανατολικά τους 40 με 41 βαθμούς. Στα νότια, θαλάσσια και παραθαλάσσια, η θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλό απόγευμα σε όλους. Easy 97,2, εδώ απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και από τις 5 μέχρι και τις 9 το βράδυ τα απογεύματά μας τα περνάμε μαζί. Είναι Τετάρτη σήμερα, 22 Ιουλίου. Στα μέσα της εβδομάδας δεν αργεί το Σαββατοκύριακο. Πολλά πολλά φιλιά θέλω να στείλω σε εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας στο Viber αριθμό μας, τον Τζον, την Άννα, την Ιωάννα, αλλά και τον Μιχάλη, και έχω και άλλα μηνύματα, δεν έχω προλάβει να τα διαβάσω όλα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Έρχονται 45 λεπτά με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Αυτήν την ώρα θα απολαύσουμε Ed Sheeran, θα απολαύσουμε Gigi D'Alessio με το Amore Mio, το οποίο το αγαπάω πάρα μα πάρα πολύ, και θα ξεκινήσουμε με τους Starships στον Easy 97,2. Μην φύγει κανείς.

Ήταν η John Osborne, One of Us, στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος, μαζί περνάμε τα απογεύματά μας και θυμάστε που εδώ στην εκπομπή λέγαμε για την απαγόρευση των social media από ανήλικους. Να ξέρετε ότι σιγά σιγά ξεκινάει αυτό το project. Η Γαλλία γίνεται η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που απαγορεύει την πρόσβαση στις πλατφόρμες για παιδιά κάτω των 15 ετών και παράλληλα αντίστοιχες πρωτοβουλίες προωθούνται σε χώρες όπως η Αυστραλία, η Ισπανία και η Πολωνία, ενώ και η Ελλάδα εξετάζει κάποια νέα μέτρα. Στόχος φυσικά είναι η καλύτερη προστασία των παιδιών από κινδύνους όπως διαδικτυακός εκφοβισμός, το ακατάλληλο περιεχόμενο και η υπερβολική χρήση των κοινωνικών δικτύων. Και από όσο γνωρίζω, η Ελλάδα θα ανακοινώσει κάποια μέτρα τον Σεπτέμβριο που μας έρχεται. Άντε, να δούμε πώς θα πάει και αυτό. Συνεχίζουμε τώρα με Gigi D'Alessio. Αυτό είναι το πολύ πολύ αγαπημένο Amore Mio στον Easy 97,2.

Είναι υπέροχη μπαλάντα. Barbara Streisand, Woman in Love, στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και δεν θέλω να ξεχνάτε ότι στον Easy 97,2 σας κάνουμε δώρο πάντα τα καλύτερα. Ένα ακόμα μοναδικό Easy Summer Experience έχει έρθει στον Easy 97,2 και σας καλεί να ανακαλύψετε τη μαγεία της Σαντορίνης. Ζήστε ένα αξέχαστο τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στο Μεροβίγλια Boutique Hotel στο Ημεροβίγλι και παράλληλα σας περιμένει και μια ξεχωριστή εκδρομή στη Θηρασιά με μια premium εμπειρία γευσιγνωσίας και φαγητό στη Μικρά Θύρα Winery. Είναι πραγματικά μια εμπειρία πολύ ξεχωριστή και ας έχετε ξαναπάει στην Σαντορίνη έτσι. Δεν το έχετε ξαναζήσει. Το ταξίδι ξεκινά με τη SeaJets, μια ξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι και αυτό που θέλω από εσάς είναι να μείνετε συντονισμένοι καθημερινά στον Easy 97,2 και να ακούσετε το Easy Pass. Στη συνέχεια, μπαίνετε στο soundist.gr κάθετος Easy 972, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και έτσι μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε αυτή τη μαγική απόδραση. Το σημερινό Easy Pass είναι το νησί. Με αυτό το Easy Pass μπαίνετε και συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Καλή επιτυχία και καλό ταξίδι να ευχηθώ. Πάμε να απολαύσουμε τώρα την Νέλη Φουρτάδο. Αυτό είναι το Say It Right στον Easy 97,2.

0: Out Loud. Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και εσείς, πού μπαίνετε για να βρείτε τα μεγαλύτερα καλοκαιρινά events? Γιατί αλλού μπαίνουμε για τις συναυλίες, αλλού μπαίνουμε για τα φεστιβάλ, σε άλλα sites κοιτάμε για τα αθλητικά. Αλλά θέλω να ξέρετε ότι τώρα τα βρίσκουμε όλα συγκεντρωμένα σε ένα. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ μας περιμένουν όλα τα μεγάλα events που γεμίζουν με ενέργεια τα καλοκαίρια μας. Το καλύτερο δεν σας το έχω πει. Μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να γίνει η εμπειρία ακόμα πιο αξέχαστη. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας φέρνει πιο κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας τα μεγαλύτερα events αλλά και εμάς που θέλουμε να τα ζήσουμε. Οπότε μπείτε τώρα στο energyoutloud.gr για να τα δείτε όλα και να τα ζήσετε όλα. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο η ΑΧΑ και η Amy Winehouse έρχονται στον Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Εκτός αέρα, βρήκαμε και μία δασκάλα που είχε εμπνεύσει το Στάθη Χριστοφορίδη, ήταν η καθηγήτρια μουσικής.
3: Ναι, ρε, πω.
2: Του τρέχαν τα σάλια.
3: Τη γνώρισα τότε που ανακάλυπτε τον εαυτό μου.
2: Ήταν η πρώτη σου κοπέλα. Οπότε, κάνατε το μάθημα της μουσικής, γύναγες πίσω, μελετούσες γι' αυτό. Έπαιζες και εσύ και κάπως έτσι γινόταν τα πράγματα. Λοιπόν,
3: ξεκούρδιστα βέβαια, αλλά.
2: Δεν έχει σημασία, γιατί τότε γνώριζες τον εαυτό σου. Μετά το γνώριζες, κουρδίστηκες.
3: Κουρδίστηκα. Μετά κουρδίστηκα. Συντονίστηκα. Είχε ο ρυθμός δηλαδή μια. Ένα συνεχές.
2: Ναι. Δεν ήταν.
3: Δεν ήταν άναρχα χτυπήματα.
2: Ακριβώς. Στην αρχή ήταν λίγο τάπα-πλούπα. Μετά.
3: 4 τέταρτα. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
2: Πώς φαίνεται. Αχ, κυρία
3: Τζιόζη. Και μια ρυθμικότητα.
2: Τι δουλειά έκανε, κυρία Τζιόζη. Μπράβο, κυρία Τζιόζη, πρέπει να είστε περήφανοι.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
8: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
7: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ, αλλάζει το σπίτι.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
13: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
13: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 24 Ιουλίου, Πειραιάς. Βεάκιο Θέατρο. Εισιτήρια more.com.
1: Με την υποστήριξη του Easy 97,2. Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

0: Αυτή ήταν η Amy Winehouse, Back to Black στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 7. Μαζί σας μένω μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy. Και δεν έχω πει χρόνια πολλά στην Μαγδαληνή, την Μάγδα, την Μαριλένα, την Μαρία Ελένη, αλλά και τον Μενέλαο, που βλέπουν ότι σήμερα έχουν την ονομαστική τους εορτή, και η Μαρκέλα. Χρόνια σας πολλά λοιπόν, και χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας. Τα μηνύματά σας και όλα αυτά τα ωραία, μην ξεχνάτε ότι μου τα στέλνετε στο Viber αριθμό μας, το 6981-972-972. Πάω για ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο θα είμαι εδώ με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Μη φύγετε. Easy Summer
1: Experience. Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Μεροβίλια Boutique Hotel στο ημεροβίγλι. Και το ταξίδι ξεκινά με τη SeaJets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Ακού καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια, μπες στο soundis.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαρβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις NEFNEF. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. NEFNEF, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκπτώσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
4: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
6: Φαίνεται,
5: λιγάκι.
6: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
5: Τι να με νοιάζει?
6: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
5: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
7: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
8: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
9: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
8: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
9: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
10: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
12: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του Πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ. New York College. Next Level View. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
13: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
14: Easy News.
15: Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς πολιτικής προστασίας για σήμερα προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς η Αττική βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού κατηγορίας 5 κόκκινο, ενώ πολύ ψηλός κινδύνος κατηγορίας 4 καταγράφεται μεταξύ άλλων στην Κορινθία, τη Βιωτία και την Αργολίδα. Οι εξαιρετικά τώρα δυσμενείς μετεωρολογικές συνθήκες, με πολύ ψηλές θερμοκρασίες, ισχυρούς ανέμους και χαμηλή υγρασία, αυξάνουν κατακόρυφα την πιθανότητα εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών. Η κλιμάκωση γεωπολιτικής ένταση στη Μέση Ανατολή προκαλεί νέες αναταράξεις διεθνείς αγορές ενέργειας, οδηγώντας τις τιμές του πετρελαίου και των καυσίμων σε ανωδική πορεία. Να σημειωθεί ότι οι εξελίξεις αποτυπώνονται ήδη και στην ελληνική αγορά, όπου για πρώτη φορά μετά από πολλούς μήνες το πετρέλαιο κίνησης είναι ακριβότερο από την αμόλυβδη, με τις τιμές και των δύο καυσίμων να πλησιάζουν και να ξεπερνούν τα 2 ευρώ το λίτρο σε αρκετές περιοχές της χώρας, ιδιαίτερα στις Κυκλάδες. Ύστερα από 7 ώρες διαδικασία, το Συμβούλιο Εφετών Πατρών αποφάσισε τη μία έκδοση του Ελληνοαυστραλού James Dalamaga στις Αυστραλιανές Αρχές. Το δικαστικό, μάλιστα, Συμβούλιο έκρινε ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την έκδοσή του, αποφασίζοντας να μην παραδοθεί ο 56χρονος στις Αυστραλιανές Αρχές. Ως εκ τούτου, δεν αντιμετωπίζει καμία κατηγορία στην Ελλάδα. Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ το βράδυ της 5ης 23 και της Παρασκευής 24 Ιουλίου στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των εργασιών κατασκευής του flyover. Οι παρεμβάσεις αυτές περιλαμβάνουν τμηματικούς αποκλεισμούς και εκτροπές της κυκλοφορίας σε συγκεκριμένα σημεία της περιφερειακής κατά τις νυχτερινές ώρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα βομβαρδίζουν και θα καταστρέφουν μία γέφυρα ή μία μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κάθε φορά που το Ιράν θα επιτίθεται σε πλοίο στο στενό του Ορμούζ.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων
1: των εποχών. Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε για εσάς που συντονιστήκατε τώρα στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και από τις 5 μέχρι και τις 9 τα απογεύματά μας τα περνάμε μαζί. Βρισκόμαστε στα μισά της σημερινής εκπομπής. Είναι Τετάρτη 22 Ιουλίου και το ξέρω πολύ καλά, ψινόμαστε τις 3 τελευταίες μέρες. Έχει πάρα μα πάρα πολύ ζέστη. Τα καλά νέα είναι ότι από αύριο ίσως πέσει λίγο η θερμοκρασία και την Παρασκευή να έχουμε και μερικές βροχές. Ελπίζω όμως όχι το Σαββατοκύριακο. Δεν γίνεται να φάγαμε αυτή τη ζέστη Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη για να έρθει το Σαββατοκύριακο και να βρέχει κάπου. Οπα. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα αγαπημένα μας τραγούδια και σε λίγο διεκδικείται δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ από τα αγαπημένα Wangamama, οπότε μην το χάσετε. Αυτός που έρχεται για το ξεκίνημα της τρίτης μας ώρας είναι ο Andrew Donalds με το πολύ πολύ

απόγευμα Τετάρτης. Το περνάμε παρέα στον Easy 97,2. Ο Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και θέλω να περάσω σε κάποια μουσικά νέα, καθώς διαβάζω πως οι Oasis συνεχίζουν να γράφουν ιστορία. Το εμβληματικό What's the Story Morning Glory αναδείχθηκε ως το μεγαλύτερο στούντιο άλμπουμ όλων των εποχών στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με την Official Charts Company. Με περισσότερες από 6,2 εκατομμύρια πωλήσεις και streams στη Βρετανία, ο δίσκος του 1995 γνωρίζει νέα άνθηση χάρη στην περιοδία επανένωσης Live 25 και φυσικά έπαιξε και το ρόλο του το Wonderwall, το οποίο έγινε ξανά viral και ακούστηκε παντού κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Στην ουσία έγινε ο άτυπος ύμνος της Εθνικής Αγγλίας. Για όσους παρακολούθησαν το Μουντιάλ, θα είδανε πάρα πολλούς Άγγλους να γεμίζουν τα στάδια και να τραγουδούν αυτό το τραγούδι. Και κάπου εδώ εμείς να πούμε ένα συγχαρητήρια στους Oasis, οι οποίοι μετά από τρεις δεκαετίες αποδεικνύουν πως η επιρροή τους παραμένει πιο δυνατή από ποτέ. Πάμε στα δικά μας αγαπημένα τραγούδια. Σε λίγο έρχεται ο Robbie Williams, ο The Weeknd, τώρα Lady Gaga και Bradley Cooper. Αυτό είναι το Shallow.

στον 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και έφτασε η ώρα να σας κάνω το τραπέζι στα Γουαγκαμάμα, το αγαπημένο πανασιατικό εστιατόριο της Αθήνας. Να ξέρετε ότι παρουσιάζει ένα νέο μενού γεμάτο χρώμα, φρέσκα αρώματα και εκρηκτικές γεύσεις που θα σας ταξιδέψουν και δεν πρέπει να τις χάσετε. Από τα νέα σουσί, μια νέα πρόταση σούσι εμπνευσμένη από το παραδοσιακό ιαπωνικό pressed sushi και το απολαυστικό coconut curry udon μέχρι τη δροσερή Thai salad κοτόπουλου, κάθε πιάτο είναι ένας ακόμη λόγος για να βρεθείτε στα Γουαγκαμάμα στο Μοναστηράκι για lunch, after work, date night ή και έξοδο με την παρέα ό,τι σας αρέσει εσάς. Και αν θέλετε και ακόμα περισσότερους λόγους για να πάτε, να σας θυμίσω ότι αποκλειστικά στο Γουαγκαμάμα στο Μοναστηράκι συνεχίζονται το All You Can Eat Sushi από 15,90 ευρώ και τα Curry Days με αγαπημένα curry στα 9,90 ευρώ. Για εσάς όμως που θέλετε να διεκδικήσετε αυτή την δώρο επιταγή αξίας 50 ευρώ, μου στέλνετε Γουαγκαμάμα στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Καλή επιτυχία και καλή όρεξη. Πάμε να απολαύσουμε τώρα την Έλενα Παπαρίζου, The Light in Our Soul, στον Easy 97,2.

0: Αυτός ήταν ο James Blunt, You're Beautiful. Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Είναι απόγευμα Τετάρτης, μαζί μένουμε μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy, και την επόμενη Τετάρτη σας έχω μια εμπειρία την οποία δεν πρέπει να χάσετε. Πανσέλινος, φίλοι και Aperol Spritz. Χρειάζεστε κάτι παραπάνω? Η απάντηση είναι όχι. Την Τετάρτη 29 Ιουλίου το Aperol δίνει πορτοκαλί χρώμα στο Full Moon Sleepover στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σας προσκαλεί σε μια ολονύχτια εμπειρία με κινηματογραφικό μαραθώνιο, μουσική και εκπλήξεις μέχρι την ανατολή του ηλίου. Η είσοδος είναι ελεύθερη, οπότε μην το χάσετε. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Full Moon Sleepover στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Θα κάνω ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι με τους Modern Talking και την Adele στον Easy 97,2.
1: Easy. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Unpopular opinion. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
2: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
1: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
4: Καλημέρα παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Χαρά, χάρηκες.
4: Πάρα πολύ χάρηκα. Και πού σας ακούω κιόλας και σας μιλάω?
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
6: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 27 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη. Εισιτήρια more.com.
3: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
8: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές.
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
10: Plus. Plus, plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
13: Plus, plus, plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
15: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
16: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.

0: Ήταν η Adele, Set the Fire to the Rain στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος, λίγα λεπτά πριν από τις 8 και αύριο τέτοια ώρα σας περιμένει μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Η Τεράτσα Καμπάρι έχει ανοίξει τις πόρτες της στο One and Only Αίσθηση στην Γλυφάδα και σας προσκαλεί να ζήσετε το πιο ξεχωριστό απεραιτίβο της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Ριβιέρα Sunset, αυθεντικός ιταλικός χαρακτήρας, iconic Καμπάρι cocktails και ένα exclusive vinyl DJ set από τον Πάνο Δημητρόπουλο. Είναι ένα ιδανικό σκηνικό και μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη αύριο 5η 23 Ιουλίου στις 8 η ώρα το απόγευμα και οι κρατήσεις σας για το event πραγματοποιούνται τηλεφωνικά στο One and Only. Πάω να κάνω ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν αργώ καθόλου. Έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια στο Easy 97,2.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundis.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Σεπτώνα?
6: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
5: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
6: Τι μπάνιο.
7: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται...
6: Τι μπάνιο!
7: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
9: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
11: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
13: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
2: Easy News.
14: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σε κλειό ισχυρού καύσωνα για τρίτη μέρα η χώρα με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 43,5 βαθμούς Κελσίου στη Φθιώτιδα και 28 περιοχές να ξεπερνούν τους 40. Να σημειωθεί ότι συνολικά 28 μετεωρολογικοί σταθμοί κατέγραψαν σήμερα θερμοκρασίες πάνω από τους 40 βαθμούς, κυρίως στα κεντρικά τα νότια και την Κρήτη, ενώ οι μετρήσεις από θερμικές κάμερες στην Αθήνα προκαλούν σοκ, καθώς η άσφαλτος και τα αυτοκίνητα φλέγονται με θερμοκρασίες από 60 έως και 75 βαθμούς Κελσίου. Στο μεταξύ, σημαντική αλλαγή του καιρού αναμένεται τις επόμενες μέρες με τον καύσωνα να υποχωρεί και τη θερμοκρασία να σημειώνει θεαματική πτώση. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν με την σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως, οι τρεις που κατηγορούνται για σειρά εμπρισμών στην ευρύτερη περιοχή της μεταμόρφωσης και του Βλαχόπουλου στο Δημοπύλου Νέστορος. Η ανακριτική διαδικασία, όπως και έγινε γνωστό, διήρκησε περισσότερες από 9 ώρες, ενώ οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων κάνουν λόγο για κατάφορη αδικία και ισχνά στοιχεία.

Την έγκριση μάλιστα του νέου πακέτου που αφορά κυρίως τον τραπεζικό τομέα μπλοκάρει η ελληνική κυβέρνηση ζητώντας διορθώσεις στο 19ο πακέτο κυρώσεων για το ρωσικό φυσικό αέριο που θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου του 2027. Easy Sports. Παίκτης του Άρη είναι και επίσημα ο Τόμ Ντέλε Μπασίρου, αφού οι κίτρινοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του Άγγλου ποδοσφαιριστή μετά την υπογραφή του συμβολαίου του. Easy Weather. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν και τοπικές βροχές. Ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τις πρώτες πρωινές ώρες τοπικά 6 με 4. Από το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς νότιο-ανατολικούς και θα εξασθενήσουν. Στο μεταξύ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως και 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες των εποχών.
1: Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Τι μου κάνετε, πως είστε? Νομίζω ότι έχει δροσίσει λιγάκι τώρα που νυχτώνει σιγά σιγά στην Αθήνα. Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Μαζί περνάμε τα απογεύματά μας από τις 5 μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy. Είναι Τετάρτη σήμερα, 22 Ιουλίου. Να στείλω πολλές καλησπέρες και φιλιά σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας στο Viber αριθμό μας, και λίγα παραπάνω φιλιά σε αυτούς που μας ακούνε μέσα από το soundis.gr και στις διακοπές τους. Μου έχετε στείλει φωτογραφίες από παραλίες και από νησιά. Εντάξει, ζηλεύω λίγο, αλλά δεν αργεί η δική μας η άδεια. Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα, γιατί έρχονται 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες. Σε λίγο Donna Summer, Maroon 5, Teddy Swims, και θα ξεκινήσουμε με τους Fry Height, και αυτό είναι το Every Time.

αυτή ήταν η Celine Dion, All By Myself, στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και όπως όλα δείχνουν, η Celine Dion ετοιμάζεται να χαρίσει μοναδικές στιγμές αυτόν τον Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη στο Παρίσι με κάποιες live εμφανίσεις, οι οποίες έχουν βγει sold out εδώ και πάρα πολύ καιρό, και έχει ανακοινώσει και ένα δεύτερο κύμα συναυλιών πάλι στο Παρίσι τον Μάιο του 2027, και εκεί οριακά sold out είναι οι εμφανίσεις της. Πάντως το σημαντικό είναι ότι είναι καλά στην υγεία της και επιστρέφει στις σκηνές, σε αντίθεση με τον Harry Styles, ο οποίος κάτι έπαθε και ακύρωσε μια προγραμματισμένη συναυλία του στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας λίγες ώρες πριν την έναρξη της συναυλίας, λόγω προβλήματος υγείας του τραγουδιστή. Πριν προλάβετε να αγχωθείτε, είναι όλα καλά. Ο Harry Styles είναι μια χαρά. Απλά ακύρωσε αυτήν την συναυλία, η οποία προκάλεσε τρομερή απογοήτευση στους χιλιάδες φανς που είχαν ταξιδέψει για να τον δουν. Και πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να έχεις κάνει, να έχεις πληρώσει πόσα λεφτά, να έχεις κάνει και πόσα χιλιόμετρα και να ακυρώνεται η συναυλία λίγες ώρες πριν ξεκινήσει. Οι κάτοχοι τώρα των εισιτηρίων μπορούν να ζητήσουν επιστροφή χρημάτων, αλλά τι να την κάνεις την επιστροφή, αν ήθελες να πας στη Βραζιλία για να δεις τον Harry Styles και εν τέλει δεν τον είδες. Όπως και να έχει, εμείς πάμε να συνεχίσουμε με τα αγαπημένα μας τραγούδια και εγώ θα είμαι στην παρέα σας σε πολύ λίγο.

το When the Rain Begins to Fall στον Easy 97,2. Καθόλου δεν θα μας χαλάει για μια βροχή τώρα να δροσιστούμε. Είμαι ο Νίκος Μάντζος και εγώ μπορώ να σας δροσίσω με άλλον τρόπο. Easy Summer Experience. Ο Easy 97,2 σας καλεί να ανακαλύψετε τη μαγεία της Σαντορίνης. Έχετε την ευκαιρία να ζήσετε ένα ξέχαστο τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στο Μεροβίγλια Boutique Hotel στο Ημεροβίγλι. Και παράλληλα, σας περιμένει και μια ξεχωριστή εκδρομή στη Θηρασιά με μια premium εμπειρία γευσηγνωσίας και φαγητό στη Μικρά Θύρα Winery. Και το ταξίδι ξεκινά με τη SeaJets με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets κερδίζεις καλοκαίρι. Αυτό που θέλω από εσάς είναι να μείνετε συντονισμένοι καθημερινά στον Easy 97,2 για να ακούσετε το Easy Pass, γιατί με αυτό το Easy Pass θα ισχύει η συμμετοχή σας. Στη συνέχεια μπαίνετε στο soundist.gr κάθετος Easy 97,2, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε αυτή τη μαγική απόδραση. Το σημερινό Easy Pass είναι το νησί, οπότε με το νησί μπαίνετε για να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής. Καλή επιτυχία να ευχηθώ σε όλους και πάω στους αγαπημένους Maroon 5. Αυτό είναι το This Love στο Easy 97,2.

0: LP και Lost on You. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος. Στο μικρόφωνο μαζί περνάμε τα απογεύματά μας καθημερινά μέχρι και τις 9 εδώ στον Easy. Και τώρα για την επόμενη εβδομάδα σας έχω μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Το Aperol και η Πανσέλινο συναντιούνται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Είναι το Full Moon Sleepover την επόμενη Τετάρτη στις 29 Ιουλίου. Θα έχει σινεμά κάτω από τα αστέρια, silent disco και καλοκαιρινές στιγμές που αξίζει να τις μοιραστείτε. Η είσοδος είναι ελεύθερη, οπότε πάρτε την παρέα και πηγαίνετε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για να ζήσετε τη μοναδική εμπειρία την επόμενη Τετάρτη 29 Ιουλίου, Full Moon Sleepover παρέα με το Aperol. Απλά μην το χάσετε. Πάμε να κάνουμε τώρα ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι με Ροξέτ και Σακύρα για το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Και πάμε στη λέξη παράσιτο.
3: Παράσιτο.
2: Ας τη σπάσουμε λοιπόν.
3: Τι με κοιτάζεις έτσι επίμονα.
2: Όχι, καμία σχέση. Καμία.
3: Και πάμε στη λέξη παράσιτο. Ό,τι βλέπω. Πώς από εδώ.
2: Και βέβαια φυσικά μεταφορικά ο χαραμοφάης.
3: Ναι, πάλι με κοιτάζεις επίμονα. Τώρα εδώ καρφώθηκες.
2: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω το μάτι. Είναι επειδή έχω να σε δω δύο μέρες.
3: Είσαι πολύ επίμονη εδώ πέρα.
2: Μήπως έχω να σε δω πολύ.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Ο Easy 97,2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 24 και 25 Ιουλίου, ραντεβού στην Επίδαυρο. Το 1961 του Κορνίλιου Σελαμψή και του Χάρη Φραγκούλη γεμίζει με τη μουσική του ενέργεια το μικρό θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Και τα φώτα ανάβουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η Ειρήνη, τον Φίβου Δελβοριά, Νίκου Καραθάνου και Άγγελου Τριανταφύλου μας περιμένει για μια βραδιά βουτυγμένη στην κωμωδία. Επικό Metal Finale 25 Ιουλίου με τους Σάμπατον να κλείνουν το Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
7: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
7: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
8: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.

0: Πιο σωστό κλείσιμο εκπομπής είναι αυτό με την Σακύρα. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Μέχρι και αυτήν την ώρα τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά και τώρα θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο ακριβώς στις 5. Πριν φύγω, θέλω να θυμίσω σε όλους ότι αύριο έρχεται ένα πολύ ξεχωριστό βράδυ. Η Τεράτσα Καμπάρι άνοιξε τις πόρτες της στο One and Only Αίσθηση στην Γλυφάδα και σας προσκαλεί να ζήσετε το πιο ξεχωριστό απεραιτίβο της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Ριβιέρα Sunset, αυθεντικός ιταλικός χαρακτήρας, iconic Καμπάρι κοκτέιλ και ένα exclusive vinyl. DJ set από τον Πάνο Δημητρόπουλο είναι ένα ιδανικό σκηνικό και μία βραδιά. Που θα μείνει αξέχαστη αύριο 5η 23 Ιουλίου στις 8 η ώρα το απόγευμα και οι κρατήσεις για το event πραγματοποιούνται τηλεφωνικά στο One and Only. Μην το χάσετε, όπως δεν θέλω να χάσετε και το αγαπημένο μας δίδυμο αύριο το πρωί. Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης από τις 6.30 μέχρι και τις 10 με το Easy Breakfast 10 με 2. Στο μικρόφωνο του Easy βρίσκεται η Μαργαρίτα Λοΐζου και από τις 2 μέχρι και τις 5 στην παρέα σας η Μαρία Φραγκάκη. Από μένα, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Τετάρτης, να περάσετε όμορφα ό,τι και να κάνετε και θα τα πούμε αύριο. Φιλιά πολλά.
1: Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Meroviglia Boutique Hotel στο ημεροβίγλι. Και το ταξίδι ξεκινά με τις E-Jets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Ακού καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια, μπες στο soundis.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama, γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου. Woo!

0: κίνηση. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Αύριο 5η, 23 Ιουλίου, μετά τις 11 το πρωί, θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, όπως γνωστοποίησε και η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Στο μεταξύ, η Υπουργός ανακοίνωσε ακόμα ότι την Παρασκευή αναμένεται και η έκδοση του ΦΕΚ με τα μη κρατικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια που θα λάβουν άδεια λειτουργίας από αυτό το φθινόπωρο. Ιδιαίτερα έντονες συνθήκες καύσωνα επικράτησαν στην χώρα για σήμερα Τετάρτη, ιδιαίτερα στα κεντρικά και τα νότια τμήματα της Ελλάδας, καθώς και στην Κρήτη, με τις μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας να ξεπερνούν τοπικά τους 43 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η ψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας, όπου έφτασε τους 43,5 βαθμούς Κελσίου. Σαφάρι στους δρόμους της Θεσσαλονίκης για τα ηλεκτρικά πατίνια πραγματοποίησαν αστυνομικοί της τροχέας, καθώς το Υπουργείο Μεταφορών αυστηροποιεί, υπενθυμίζεται δραστικά τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας με νέα μέτρα και τσουχτερά πρόστιμα για τους παραβάτες. Υπογραμμίζεται ότι με τις νέες διατάξεις απαγορεύεται η χρήση ηλεκτροκίνητων πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Γίνεται υποχρεωτική ασφάλιση οχήματος, ενώ όσον αφορά την υπέρβαση των όριων ταχύτητας από 30 ευρώ που είναι μέχρι τώρα το πρόστιμο, εκτοξεύεται στα 350 ευρώ. Προσδιορίστηκαν ημερομηνίες εκδίκασης των υποθέσεων που αφορούν τους 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις δίκες να διεξάγονται χωριστά, καθώς αφορούν διαφορετικές υποθέσεις. Σε όλες πάντως τις δικογραφίες, όπως επισημαίνεται, συγκατηγορούμενοι είναι και ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρης Μελάς, και μέλη της τότε ηγεσίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι και αντιμετωπίζουν κατηγορίες ως φερόμενοι φυσική αυτουργή των πράξεων που αποδίδονται στους βουλευτές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε τον Ζαχαρία Γιακουμή για την θέση του επικεφαλής της αντιπροσωπείας της στην Αθήνα, με απόφαση που ελήφθη σήμερα Τετάρτη. Η μετακίνηση έγινε προς το συμφέρον της υπηρεσίας, σύμφωνα με πληροφορίες και όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, ενώ η ημερομηνία έναρξης των καθηκόντων του θα καθοριστεί σε μεταγενέστερο στάδιο.
4: Easy Sports.
3: Ο Παναθηναϊκός αύριο 5η θα δώσει και το πρώτο του παιχνίδι με την Πάξη στα προκριματικά του Conference League.
4: Easy weather.
3: Ο καιρός για αύριο 5η στην Αττική αναμένεται με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα, αυξημένες μέχρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν και τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς, νότιο-ανατολικούς και θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως και 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
4: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: αρέσουν τα λουλούδια. Ορίστε, το είπα. Unpopular opinion. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
1: Τι σ' αρέσει που μπορεί να βάλει το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει.
0: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό α πούμε μ' αρέσει.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει του λογαριασμού δύο τυχερών ακροατών.
0: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μα γραμμή 150 ευρώ για την ασφάλεια.
3: Καλημέρα, παιδιά, σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαρά, χάρηκε.
3: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σα ακούω κιόλα και σα μιλάω.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών. Easy Movie Experience powered by the. Ο Easy 97,2 και οι ΔΕΗ σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air, στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν χαμηλώσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by the E.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
6: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθι δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.

0: σου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου? Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμεχός της.
4: Dirty. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
5: Easy News.
6: Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Σημαντική αλλαγή του καιρού αναμένεται τις επόμενες ημέρες, με τον καύσωνα να υποχωρεί και τη θερμοκρασία να σημειώνει θεαματική πτώση, σύμφωνα με τους ειδικούς. Ωστόσο, η Παρασκευή θα είναι η μέρα έντονης κακοκαιρίας με ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές της χώρας. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως οι τρεις που κατηγορούνται για σειρά εμπρισμών στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Πύλου Νέστορος. Η ανακριτική μάλιστα διαδικασία διήρκησε περισσότερες από 9 ώρες σήμερα, ενώ οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων κάνουν λόγο για κατάφορη αδικία και ίσχνα στοιχεία. Η Τουρκία εξακολουθεί να μην πληρεί τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, σύμφωνα με επιστολή του State Department προς το Δημοκρατικό Βουλευτή. Στο εγγράφο, μάλιστα, επισημαίνεται ότι η Αμερικανική πολιτική παραμένει αμεταβλήτη και πλήρως ευθυγραμμισμένη με το άρθρο 1245 του αμυντικού προϋπολογισμού του 2020, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε μεταφορά αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία προϋποθέτει την πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Σε νέα ακόμα πιο επικίνδυνη φάση εισέρχεται ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς η ένταση μεταφέρεται πλέον και στην Ερυθρά Θάλασσα. Ειδικότερα, οι Χούθοι της Ιεμένης ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας και απειλήσαν να επιτεθούν σε πλοία που μεταφέρουν σαουδαραβικό πετρέλαιο, προκαλώντας ήδη τις πρώτες αλλαγές στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές. Πλήρη ημερών έφυγε τα ξημερώματα της Τετάρτης 22 Ιουλίου σήμερα, σε ηλικία 91 ετών, η Μέριλιν Ντα, μία από τις σπουδαιότερες και πιο εμβληματικές φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού στο γυροκομείο Αθηνών, όπου διέμενε τα τελευταία χρόνια. Με την απώλεια της σημαντικής αυτής ερμηνεύτριας, που η φωνή της συνδέθηκε με ορισμένες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του λαϊκού αλλά και του έντεχνου τραγουδιού, κλείνει και ένα τεράστιο κεφάλαιο για την ελληνική μουσική σκηνή.
5: Easy Sports.
6: Ο Παναθηναϊκός αύριο θα δώσει το πρώτο του παιχνίδι με την Πάξη στα προκριματικά του Conference League.
5: Easy weather.
6: Ο καιρός για αύριο Πέμπτη στην Αττική αναμένεται με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν και τοπικές βροχές. Ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες τοπικά 6 με 4. Από το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς και νότιο-ανατολικούς και θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως και 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Εκτός αέρα, βρήκαμε και μία δασκάλα που είχε εμπνεύσει το Στάθη Χριστοφορίδη. Ήταν η καθηγήτρια μουσικής.
2: Ναι, πω.
1: Του τρέχαν τα σάλια.
2: Τη γνώρισα τότε που ανακάλυπτε τον εαυτό μου.
1: Άγια. Ήταν η πρώτη σου κοπέλα. Οπότε, κάνατε το μάθημα της μουσικής, γύρναγες πίσω, μελετούσες γι' αυτό. Έπαιζες κι εσύ και κάπως έτσι γίνονται τα πράγματα. Λοιπόν,
2: σε κούρδιστα, βέβαια, αλλά.
1: Δεν έχει σημασία, γιατί τότε γνώριζες τον εαυτό σου. Μετά το γνώριζες, κουρδίστηκες.
2: Κουρδίστηκα. Μετά κουρδίστηκα. Συντονίστηκα. Είχε ο ρυθμός, δηλαδή, μια. Ένα συνεχές.
1: Ναι. Δεν ήταν.
2: Δεν ήταν άναρχα χτυπήματα.
1: Ακριβώς. Ήτανε. Στην αρχή ήταν λίγο πλούπα.
2: Μετά. 4 τέταρτα. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Αχ, πώς φαίνεται. Αχ, κυρία Τζιότζη.
2: Και μια ρυθμικότητα.
1: Τι δουλειά έκανε, κυρία Τζιότζη. Μπράβο, κυρία Τζιότζη, που πρέπει να είστε περήφανοι.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Ιδιαίτερα έντονες συνθήκες καύσωνα επικράτησαν στη χώρα σήμερα Τετάρτη, ιδιαίτερα στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, καθώς και στην Κρήτη, με τις μέγιστες στιγμές της θερμοκρασίας να ξεπερνούν τοπικά τους 43 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας, όπου και έφτασε τους 43,5 βαθμούς Κελσίου. Η κλιμάκωση γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή προκαλεί νέες αναταράξεις διεθνείς αγορές ενέργειας, οδηγώντας τις τιμές του πετρελαίου και των καυσίμων σε ανωδική πορεία. Να σημειωθεί ότι οι εξελίξεις αυτές αποτυπώνται ήδη και στην ελληνική αγορά, όπου για πρώτη φορά μετά από πολλούς μήνες το πετρελαίο κίνηση είναι ακριβότερο από την ομόλυβδη, με τις τιμές και των δύο καυσίμων να πλησιάζουν και να ξεπερνούν τα 2 ευρώ το λίτρο σε αρκετές περιοχές της χώρας, ιδιαίτερα στις Κυκλάδες. Οι έρευνες των αστυνομικών για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου επικεντρώνονται στο υλικό που έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, με στόχο να ταυτοποιηθεί ο δράστης ή οι δράστες της άγριας επίθεσης σε βάρος του. Παράλληλα, οι αρχές αξιολογούν και μαρτυρίες και καταθέσεις από το στενό περιβάλλον του θύματος, ενώ το επικρατέστερο σενάριο μέχρι στιγμής είναι ότι τα κίνητρα της δολοφονίας ήταν προσωπικά. Στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ αναρτήθηκαν σήμερα Τρίτη οι προσωρινοί πίνακες αξιολόγησης και επιλογής βρεφών και νηπίων που θα φιλοξενηθούν στους 28 βρεφών νηπιακού σταθμού της υπηρεσίας κατά τη σχολική χρονιά 2026-2027. Η ξηρασία προκλήθηκε από τον καύσωνα έχει μειώσει τα νερά του Δούναβη στη Σερβία στο χαμηλότερο επίπεδο, μάλιστα, που έχει καταγραφεί από το 1946. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα πλοία αναγκάζονται να μειώσουν το φορτίο τους για να πλεύσουν και οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για σφοδρές χαλαζοπτώσεις στα Βαλκάνια. Παίκτης του Άρη είναι και επίσημα ο Τόμ Ντέλε Μπασίρου, αφού οι Κίτρινοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του Άγγλου ποδοσφαιριστή μετά την υπογραφή του συμβολαίου του.
0: Easy weather.
1: Για αύριο Πέμπτη ο καιρός στην Αττική αναμένεται με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι και το απόγευμα, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν και τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες τοπικά 6 με 4, ενώ από το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς, νότιο-ανατολικούς και θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμάνθει από 25 έως και 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Και πάμε στη λέξη παράσιτο.
2: Παράσιτο.
1: Ας τη σπάσουμε λοιπόν.
2: Τι με κοιτάζεις έτσι επίμονα?
1: Όχι, καμία σχέση. Καμία.
2: Πάμε στη λέξη παράσιτο. Όπ, τι βλέπω. Πώς από εδώ.
1: Και βέβαια φυσικά μεταφορικά, ο χαραμοφάης.
2: Ναι, πάλι με κοιτάζεις επίμονα. Τώρα εδώ καρφώθηκες.
1: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω το μάτι. Είναι επειδή έχω να σε δω δύο μέρες.
2: Είσαι πολύ επίμονη εδώ πέρα.
1: Μήπως έχω να σε δω πολύ.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: 97,2.
1: Δέσποινα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Δέσποινα.
3: Καλημέρα και στους δυο σας. Είστε απολαυστικοί, ρε παιδιά,
1: τι να σας πω.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Συγχαρητήρια, ασφάλεια αυτοκινήτου. 150 ευρώ παίρνεις από το Pay Your Bills. Καλημέρα, Αγγελική. Καλή εβδομάδα και συγχαρητήρια.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω.
2: 150 λοιπόν ευρώ τα βγάζεις από πάνω σου, από την πλατούλα σου, από το κεφαλάκι σου. Τι κάνουμε αυτό το 150 ρίκο και λίγο.
4: Στις διακοπές μας.
0: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy News.
5: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σήμερα, Πέμπτη, μετά τις 11 το πρωί, θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, όπως γνωστοποίησε και η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Στο μεταξύ, ο Υπουργός ανακοίνωσε ακόμα ότι την Παρασκευή αναμένεται η έκδοση του ΦΕΚ με τα μη κρατικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια που θα λάβουν άδεια λειτουργίας από το φθινόπωρο. Σημαντική αλλαγή του καιρού αναμένεται τις επόμενες ημέρες με τον καύσωνα να υποχωρεί και την θερμοκρασία να σημειώνει θεαματική πτώση σύμφωνα με τους ειδικούς. Ωστόσο, η Παρασκευή θα είναι η μέρα έντονης κακοκαιρίας με ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές της χώρας. Σαφάρι στους δρόμους της Θεσσαλονίκης για τα ηλεκτρικά πατίνια πραγματοποίησαν αστυνομικοί της τροχέας, καθώς το Υπουργείο Μεταφορών αυστηροποιεί δραστικά τον κώδικα όδικης κυκλοφορίας με νέα μέτρα και τσουχτερά πρόστιμα για τους παραβάτες. Υπογραμμίζεται ότι με τις νέες διατάξεις απαγορεύεται η χρήση ηλεκτροκίνητων πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Γίνεται υποχρεωτική ασφάλιση οχήματος ενώ όσον αφορά στην υπέρβαση των όριων ταχύτητας από τα 30 ευρώ, που είναι μέχρι και τώρα το πρόστιμο, εκτοξεύεται στα 350. Προσδιορίστηκαν ημερομηνίες εκδίκασης των υποθέσεων που αφορούν τους 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις δίκες να διεξάγονται χωριστά, καθώς αφορούν διαφορετικές υποθέσεις. Σε όλες μάλιστα τις δικογραφίες, κατηγορούμενοι είναι και ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρης Μελάς, και τα μέλη της τότε ηγεσίας του οργανισμού, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες ως φερόμενη φυσική αυτουργή των πράξεων που αποδίδονται στους βουλευτές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε τον Ζαχαρία Γιακούμη για την θέση του επικεφαλής της αντιπροσωπείας της στην Αθήνα με απόφαση που ελήφθη μόλις χθες Τετάρτη. Η μετακίνηση αυτή έγινε προς το συμφέρον της υπηρεσίας, όπως και αναφέρει σχετική ανακοίνωση, ενώ η ημερομηνία έναρξης των καθηκόντων του θα καθοριστεί σε μεταγενέστερο στάδιο.
0: Easy Sports.
5: Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του για σήμερα, 5η 23 Ιουλίου, το πρώτο παιχνίδι με την Πάξη στα προκριματικά του Conference League.
0: Easy weather.
5: Για σήμερα, Πέμπτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα τώρα θα στραφούν σε ανατολικούς νότιο-ανατολικούς και θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως και 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Εκτός αέρα, βρήκαμε και μία δασκάλα που είχε εμπνεύσει το Στάθη Χριστοφορίδη. Ήταν η καθηγήτρια μουσικής.
2: Ναι, πω.
1: Του τρέχαν τα σάλια.
2: Τη γνώρισα τότε που ανακάλυπτα τον εαυτό μου.
1: Άγια. Ήταν η πρώτη σου κοπέλα. Οπότε, κάνατε το μάθημα της μουσικής, γύναγες πίσω, μελετούσες γι' αυτό. Έπαιζες κι εσύ και κάπως έτσι γινόταν τα πράγματα. Λοιπόν,
2: ξεκούρδιστα βέβαια, αλλά.
1: Δεν έχει σημασία, γιατί τότε γνώριζες τον εαυτό σου. Μετά το γνώριζες, κουρδίστηκες.
2: Κουρδίστηκα. Μετά κουρδίστηκα. Συντονίστηκα. Είχε ο ρυθμός δηλαδή ένα συνεχές.
1: Ναι. Δεν ήταν.
2: Δεν ήταν άναρχα χτυπήματα.
1: Ακριβώς. Στην αρχή ήταν λίγο τάπα-πλούπα. Μετά.
2: 4-4. 1-2-3-4. 1-2-3-4.
1: Πώς φαίνεται. Αχ, κυρία Τζιόζη.
2: Είχε μια ρυθμικότητα.
1: Τι δουλειά έκανε, κυρία Τζιόζη. Μπράβο, κυρία Τζιόζη, που πρέπει να είστε περήφανοι.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

Καλημέρα λοιπόν σε όλους και σε όλες. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα κανονικότατα στο πόστο μας. Εδώ στον Ιζ 97,2 την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα, όπου μόλις τώρα ξεκινάει και το καθημερινό μας μαγκαζίνο, η ενημερωτική μας εκπομπή, όπου παρακολουθούμε αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι και τις 2 πάμε παρέα. Βεβαίως όμως ακούμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, έτσι για να αλλάζουμε και λίγο κλίμα από την ειδησιογραφία. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο σήμερα λοιπόν. Έσιος φτάσαμε σε αυτή την ημέρα που την ονομάζουμε Προ-Παρασκευή. Πέμπτη λοιπόν είναι σήμερα, 23 του μήνα. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά πλησιάζουμε και προς τα τέλη αυτού του μήνα. Νομίζω ότι έτρεξε λίγο με λιγκιώδη ταχύτητα. Εγώ δεν τον έχω πάρει είδηση αυτόν τον Ιούλιο πραγματικά. Έχουμε φτάσει ήδη προς τα τέλη και μένουν πολύ λίγες μέρες μέχρι να τον αποχαιρετήσουμε και να μπούμε για τα καλά στην καρδιά του Αυγούστου, στην καρδιά του καλοκαιριού, όπου θα ξεκινήσουν και το μεγαλύτερο, μάλλον θα ξεκινήσει και το μεγαλύτερο μέρος των αδειών για να αποχαιρετήσουμε και τα αστικά κέντρα και να φύγουμε προς τα νησιά ή προς τα ορεινά, όπου επιθυμεί ο καθένας. Εμείς λοιπόν θα δούμε όπως κάθε μέρα τα θέματα της πολιτικής, εσωτερικής, οικονομικής και διεθνούς επικαιρότητας, όπως επίσης και αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, αναλυτική πρόγνωση καιρού και βεβαίως θα κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο, όπως κάνουμε καθημερινά, με τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο θέματος, από το χώρο του πολιτισμού, με την τελευταία μας ενότητα. Καθιερωμένα όμως εμείς ξεκινάμε με την πρώτη μας στήλη, με την πολιτική επικαιρότητα να παίρνει τώρα την σκυτάλη, να δούμε και να παρακολουθήσουμε αναλυτικά τις εξελίξεις από το πολιτικό σκηνικό, έτσι όπως έτρεξε για σήμερα, ξεκινώντας βεβαίως και από τη συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πορτογάλο, ομόλογο ότι θα δούμε αναλυτικά και τις τοποθετήσεις τους. Η Ευρώπη τώρα μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα καλείται να ενισχύσει την αμυνά της, να επιταχύνει την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, να προστατεύσει τα εξωτερικά σύνορα και να διατηρήσει και την ανταγωνιστικότητά της, προκλήσεις οι οποίες απαιτούν και την ανάλογη χρηματοδότηση, τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκη στην κοινή συνέντευξη μετά την συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τον Πορτογάλο ομολογό του, τον Λούις Μοντερέγκο. Στη συζήτηση, κεντρική θέση πάντως να σας πω, είχαν οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις για το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ο Πρωθυπουργός από τη μεριά του ανέφερε ακόμα ότι δύσκολες αποφάσεις και πολύ δύσκολες διαπραγματεύσεις αναμένονται, ενώ η χώρα ετοιμάζεται για την ανάληψη της Προεδρίας που έγινε και θα τα δούμε και στα διεθνή μας, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε λιγότερο από έναν χρόνο. Εχμές για την αντιπολίτευση και την πάροχο. Όπως είπε, διατύπωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι αναγνωρίζει και καταλαβαίνει ότι οι πολίτες έχουν δυσκολίες. Γι' αυτό το λόγο η κυβέρνηση προσπαθεί να κάνει το καλύτερο δυνατό. Επεσήμανε ωστόσο ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να επιστρέψει σε πολιτικές που θα την οδηγήσουν πίσω. Ο Πρωθυπουργός τονίσε επίσης ότι αν επιστρέψουμε σε εποχές στις οποίες θέλαμε να αφήσουμε ανεπιστρεπτή πίσω μας, τότε οι συνέπειες για αυτό το οποίο και κατακτήσαμε με τόσο κόπο θα ήταν δραματικές. Είμαι σίγουρος ότι και ο Λούις και εγώ αυτό είναι κάτι που δεν θα το επιτρέψουμε. Θα ήταν πολύ εύκολο να ήμασταν σήμερα ευχάριστοι και να μοιραζόμαστε χρήματα. Το λέω αυτό διότι η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη πάλι με μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο μέχρι και τις εκλογές της Άνοιξης του 2027, όπου δυστυχώς βλέπουμε δυνάμεις να μην έχουν μάθει τίποτα από την ιστορία της Ελλάδας. Το 2009, το 10, το 11, το 14, το 15, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Ακολούθως, με ειλικρινή συλληπιτήρια στον πορτογαλικό λαό για τις απώλειες του σεισμού της Βενεζουέλας, ξεκίνησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τις κοινές δηλώσεις. Οι διμερείς μας σχέσεις, είπε, όπως είχαμε και την ευκαιρία να διαπιστώσουμε και σήμερα, είναι πραγματικά άριστες και υπάρχουν ακόμα σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ενίσχυσης και των οικονομικών και των εμπορικών μας σχέσεων. Και όπως έγινε άλλωστε σαφές και στην τελευταία σύνοδο του ΝΑΤΟ, διαβεβαίωσε ότι η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει ένα πολύ μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης ως προς την συλλογική της ασφάλεια, κάτι το οποίο σημαίνει περισσότερες επενδύσεις, περισσότερη κοινή αμυντική παραγωγή, περισσότερη επιχειρηματική ετοιμότητα. Ταυτόσιμες θέσεις για το μεταναστευτικό ακούστηκαν και παρακολουθήσαμε και για τον ευρώ προϋπολογισμό, όπως επίσης και για την κρίση στα στενά του Ορμούς. Από την μεριά του, ο κύριος Μοντενέγκρο είπε στην έναρξη της συνέντευξης ότι θα ήθελα να συγχαρώ την κυβέρνηση της Ελλάδας και τον Πρωθυπουργό για την επιτυχή προσπάθεια για την οικονομική σταθερότητα της Ελλάδας. Πορτογαλία και η Ελλάδα είναι ένα παράδειγμα συνεργασίας λαών, επιχειρήσεων και θεσμών που δίνει καρπούς, τόνισε ο Πορτογάλος Πρωθυπουργός. Αναφέρθηκε και εκείνος στο πολιετές δημοσιονομικό
οικονομικό πλαίσιο. Στην συνέχεια είπε ότι είμαστε από το 2014 στο πλαί της Ελλάδας και στο πλαί των εταίρων μας στην Ευρώπη, συμμετέχοντας στην Frontex. Η Ελλάδα διαβεβαίωσε ότι συμπαραστέκεται στην Πορτογαλία. Η Ελλάδα είναι τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης και αυτό δίνει ακόμα μεγαλύτερη σημασία στην πρόθεσή μας να συνεργαστούμε και να είμαστε μαζί, συνέχισε ο Λουίς Μοντενέγκρο. Επίσης, σε επόμενη ερώτηση για τα τραύματα της περίοδου της οικονομικής κρίσης, δήλωσε πως

βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί προσδιορίστηκαν οι ημερομηνίες εκδίκαση των υποθέσεων που αφορούν αυτούς τους τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις δίκες να διεξάγονται χωριστά, καθώς αφορούν διαφορετικές υποθέσεις. Συγκεκριμένα, η δίκη της Κατερίνας. Με συγχωρείτε. Της Κατερίνας Παπακώστα έχει οριστεί για τις 2 Οκτωβρίου και θα εκδικαστεί από το μονομελές εφετείο κακουργημάτων λόγω ειδικής δοσηδικίας, καθώς είναι δικηγόρος. Οι υπόλοιπες υποθέσεις θα εκδικαστούν στις εξής ημερομηνίες: του Χρήστου Μπουκόρου 27 Οκτωβρίου, του Μάξιμο Σενετάκη στις 30 Οκτωβρίου και τέλος 12 Νοεμβρίου του Κώστα Σκρέκα. Σε όλες πάντως τις δικογραφίες στην κατηγορούμενη είναι ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και τα μέλη της τότε ηγεσίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι και αντιμετωπίζουν κατηγορίες ως φερόμενη φυσική αυτουργή των πράξεων που αποδίδονται στους βουλευτές. Αυτά μεταξύ άλλων για τις δίκες οι οποίες προσδιορίστηκαν των 4 βουλευτών, επαναλαμβάνω, της Νέας Δημοκρατίας για το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα, στον κύριο Μαρινάκη, είπε και διαβεβαίωσε ότι οι εκλογές έγιναν το 2027. Ο χρόνος για εμάς είναι σύμμαχος και η πολιτική δεν είναι deal, ούτε διαπραγμάτευση καρεκλών. Με αυτές τις φράσεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε, επιχείρησε να βάλει τέλος και στα σενάρια προώρης προσφυγής στις κάλπες, ενώ παράλληλα περιέγραψε και τις κυβερνητικές προτεραιότητες για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, της νέας φορολογικής ελαφρύνσης, αλλά και τις εξαγγελίες της ΔΕΔ. Γι' αυτό το θέμα θα δούμε κάποια περισσότερα θέματα και κάποια περισσότερα στοιχεία θα έχουμε στα οικονομικά μας θέματα. Θέλω να θυμίσω και να υπενθυμίσω ότι την άρση ασυλίας στον εξάρτητο βουλευτή Μάριο Σαλμά αποφάσισε χθες η Ολομέλεια με 157 ψήφους υπέρ, 66 ψήφους κατά και 7 παρών. Επίσης και την άρση ασυλίας Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου αποφάσισε επίσης η Ολομέλεια της Λουβούλης με 160 ψήφους υπέρ της άρσης, 63 κατά και 6 παρών. Η αίτηση πάντως άρσης ασυλίας κυρίας Κωνσταντοπούλου αφορά σε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση, να υπογραμμίσω. Να συνεχίσουμε στο κλίμα του ΣΥΡΙΖΑ. Τα τρέχω τώρα λίγο τα θέματα, γιατί απασχοληθήκαμε λίγο στο πρώτο μας ρεπορτάζ με την συνάντηση των δύο ομολόγων και ο χρόνος μας έχει πάει 8 και 17. Λοιπόν, να σας ενημερώσω ότι ο Σωκράτης Φάμελος γνωστοποίησε στον πρόεδρο της Βούλης Νικήτα Κακλαμάνη εχθές την ανεξαρτοποίησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ίδιος, μάλιστα, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιβεβαίωσε τη συνθήκη αυτή. Χαρακτήρισε την απόφασή του πολύ δύσκολη, καθώς, όπως ανέφερε, η πολιτική του διαδρομή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την οργανωμένη αριστερά, τον συνασπισμό και τον ΣΥΡΙΖΑ από την ίδρυσή του. Στο μεταξύ, παρατήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα και ο Βασίλης Κόκαλης, ο οποίος είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ βουλευτής Λάρισας. Την προηγούμενη Παρασκευή, να θυμίσω, ανακοίνωσε και την απόφασή του να παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα και να παραδώσει την έδρα. Να συνεχίσουμε στον κύριο Τσουκαλάκη και στο ΠΑΣΟΚ, γιατί εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του σε εκπομπή, παραχωρώντας συνέντευξη για διάφορα ζητήματα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι ασκεί κριτική στις κοστολογημένες προτάσεις της αντιπολίτευσης, ενώ η ίδια προχωρά σε εξαγγελίες χωρίς αντίστοιχη τεκμηρίωση. Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε το 2018 είχε δεσμευτεί ότι θα μειώσει τους φόρους και θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου, χωρίς ποτέ να παρουσιάσει κοστολόγηση των δεσμεύσεών του. Αναφέρθηκε λοιπόν στο νόμο Κατρούγκαλου, αναφέρθηκε στη 13η σύνταξη, όπου για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ είπε ότι είναι απολύτως κοστολογημένη και παρουσίασε και αρκετά σημεία της συγκεκριμένης πρότασης, όπως επίσης και τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ασφαλιστικό. Ανέφερε ότι η κυβέρνηση είχε χρήματα για άλλες επιλογές, αφήνοντας αιχμές, και κριτική εξαπέλυσε και για τη φορολογία, όπως επίσης και για την οικονομία. Να συνεχίσουμε στην Όλγα Κεφαλογιάννη, να αλλάξουμε μέτωπο και να πάμε στον τουρισμό τώρα, και θα κλείσουμε με αυτό το θέμα. Για την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να υπογραφεί και το ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Αναφέρθηκε λοιπόν στην πορεία και του ελληνικού τουρισμού, στις επενδύσεις, στην τουριστική εκπαίδευση και στη διαχείριση των προορισμών. Υπενθύμισε ότι η Ελλάδα καταγράφει διαδοχικές χρονιές ρεκόρ στον τουρισμό, με ανωδική πορεία του κλάδου. Διαβεβαίωσε για την υπογραφή του ειδικού χωροταξικού την επόμενη εβδομάδα που μένουμε συντονισμένοι. Τόνισε ότι η τουριστική εκπαίδευση είναι άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας και αναφέρθηκε και στο νέο μοντέλο διαχείρισης των προορισμών, όπως επίσης και στις εκλογές, ενώ άφησε και κάποιες μικρές κριτικές στο ΠΑΣΟΚ. Και κλείνουμε λοιπόν με αυτό το θέμα, τα πολιτικά μας θέματα, την πολιτική επικαιρότητα, κάποια από τα θέματα που παρακολουθήσαμε λοιπόν μόλις τώρα και κάποια

Και περνάμε λοιπόν ευθύς αμέσως στην επόμενη ενότητα της σημερινής μας εκπομπής. Εδώ βεβαίως στο Easy 97,2, το καθημερινό μας μαγκαζίνο συνεχίζεται κανονικότατα μέχρι και τις 2. Πάμε παρέα, υπενθυμίζω ξανά και για όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα. Πριν λίγο παρακολουθήσαμε την πολιτική επικαιρότητα, τα πολιτικά μας θέματα, ενώ μόλις τώρα περνάμε στις εσωτερικές ειδήσεις, κάποιες από τις πιο σημαντικές που απασχόλησαν και την ειδησιογραφία για την σημερινή μέρα. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο σήμερα Πέμπτη, υπενθυμίζω ξανά, 23 του μήνα, και πάμε να δούμε αναλυτικά την ατζέντα της εσωτερικής ειδησιογραφίας για σήμερα. Θα ξεκινήσουμε με τα δύο θέματα τα οποία δεν προλάβαμε λόγω χρόνου να τα ολοκληρώσουμε και να τα δούμε αναλυτικά στα πολιτικά. Ξεκινάμε με τον κύριο Θοδωρικάκο, γιατί τη στρατηγική επένδυση της Aegean στην τεχνική βάση και στο κέντρο προσωμιωτών πτήσεων και εκπαίδευσης πληρωμάτων που ολοκληρώθηκε στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος, επισκέφθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος, χαρακτηρίζοντας την εμβληματική επένδυση για την ασφάλεια των επιβατών. Η επένδυση αυτή έχει ενταχθεί στις εμβληματικές επενδύσεις εξαιρετικής σημασίας με συνολικό προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 66 εκατομμύρια ευρώ και ενίσχυση ύψους 13 εκατομμύρια ευρώ από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Κατά διάρκεια μάλιστα της επίσκεψης, ο κ. Θοδωρικάκος ενημερώθηκε για τη λειτουργία της νέας αυτής βάσης, η οποία και διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις συντήρησης, επισκευής και τεχνικού ελέγχου αεροσκαφών. Οι υποδομές, να σημειώσουμε, εξυπηρετούν τόσο τις ανάγκες συντήρησης του στόλου του ομίλου Aegean, όσο και την παροχή υπηρεσιών σε τρίτες αεροπορικές εταιρείες. Και πάμε να περάσουμε στη Σοφία Ζαχαράκη, γιατί σήμερα Πέμπτη, μην ξεχνιόμαστε, σήμερα Πέμπτη μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν και οι βάσεις παρακαλώ εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, όπως γνωστοποίησε και η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Στο μεταξύ, υπουργός, να σας πω ότι ανακοίνωσε ότι και την Παρασκευή αναμένεται η έκδοση του ΦΕΚ με τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια που θα λάβουν άδεια λειτουργίας από το φθινόπωρο, ενώ αναφέρθηκε και στις παρεμβάσεις για τη φοιτητική στέγη, τους διορισμούς των εκπαιδευτικών και τον σχεδιασμό για το Λύκειο. Υπενθυμίζεται πάντως ότι οι υποψήφοι θα μπορούν να πληροφορούνται και τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων 2026 για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και μέσω της σχετικής πλατφόρμας στην διεύθυνση www.results.it.minedu.gov.gr, πληκτρολογώντας και τον οκταψήφιο κωδικό, υπενθυμίζω, αριθμό τους, αλλά και τα 4 αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων που έχουν να κάνουν με το επώνυμο, με το όνομα, το πατρόνυμο και το μητρόνυμό τους. Ανακοίνωσε στο μεταξύ η κυρία Ζαχαράκη ότι υπάρχει ένα σχέδιο για 10.000 νέες κλίνες στις φοιτητικές εστίες. Αναφέρθηκε και στα μέτρα για τη στέγαση των εκπαιδευτικών. Διαβεβαίωσε ότι έρχονται περίπου 5.500 νέοι μόνιμοι διορισμοί τον Αύγουστο. Ενώ έδωσε και την δική της απάντηση στην Τουρκία για τα μειονοτικά σχολεία, απέρριψε ως αβάσιμους τους ισχυρισμούς του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών πιο συγκεκριμένα, και όπως τόνισε, η ελληνική πολιτεία είπε εφαρμόζει πλήρως τις προβλέψεις της συνθήκης της Λοζάνης και διατηρεί ειδικό καθεστώς λειτουργίας για τα μειονοτικά σχολεία, τα οποία και τίθενται σε αναστολή μόνο όταν ο αριθμός των μαθητών είναι εξαιρετικά χαμηλός. Εμείς κρατάμε για την σημερινή μέρα ότι ανακοινώνονται οι βάσεις αγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ότι την Παρασκευή αναμένουμε και τον νέο ΦΕΚ με τα μη κρατικά, την έκδοση του ΦΕΚ με τα μη κρατικά και μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια που θα λάβουν άδεια λειτουργίας από αυτό το φθινόπωρο. Και πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε να περάσουμε τώρα να δούμε το ζήτημα του καύσωνα που επηρέασε με δραματικό τρόπο ολόκληρη την χώρα. Θερμόπληκτη ουσιαστικά ήταν για τρίτη μέρα εχθές η Ελλάδα, με θερμοκρασίες που έφτασαν και τους 42 βαθμούς Κελσίου και να δοκιμάζουν και την ανθρώπινη αντοχή, καθώς και το αίσθημα της ζέστης ήταν κατά πολύ μεγαλύτερο από αυτό που έγραφε ο υδράργυρος. Η άσφαλτος, στο μεταξύ, οι ταράτσες και οι λαμαρίνες των αυτοκινήτων κυριολεκτικά έκαιγαν, καθώς οι μετρήσεις στις θερμικές κάμερες, να σας μεταφέρω, έδειξαν πάνω από 60 μέχρι και 75 βαθμούς Κελσίου. Ο κόσμος για άλλη μια μέρα εχθές βρήκε καταφύγιο στις παραλίες, ενώ οι λίγοι που κυκλοφορούσαν ήταν εφοδιασμένοι με τα απολύτως απαραίτητα, με καπέλα, με ομπρέλες και πολλά νερά, την ώρα που ο καύσωνας ουσιαστικά συνεχιζόταν. Στις 12 τώρα το μεσημέρι, ο υδράργυρος άγγιξε τους 36 βαθμούς Κελσίου με αισθητή θερμοκρασία τους 40.
Συγκεκριμένα, ο χειριστής του ντρόουν προχώρησε και στην σύγκριση δύο αυτοκινήτων διαφορετικού χρώματος στο ίδιο σημείο, τα οποία συσσόρευσαν και διαφορετικές θερμοκρασίες. Όπως καταλαβαίνετε, ένα μαύρο αυτοκίνητο βεβαίως θα συγκεντρώσει πολύ μεγαλύτερες θερμοκρασίες. Όσον αφορά τώρα για το που καταγράφηκαν οι ψηλότερες θερμοκρασίες, να σας πω ότι καταγράφηκε στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας, όπου έφτασε τους 43,5 βαθμούς Κελσίου. Αξίζει να αναφερθεί επίσης ότι η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία χθες ξεπέρασε τους 40 βαθμούς σε 28 σταθμούς και τους 37 βαθμούς Κελσίου σε 138 με συγχωρείτε σταθμούς του δικτύου. Σε χάρτη του μετέω που παρακολουθούσαμε, απεικονιζόταν και η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στην χώρα. Μέχρι και τις 6 και 10 το απόγευμα, στον πίνακα εντός του σχήματος παρουσιάζονταν και οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες. Σας είχα ετοιμάσει δηλαδή ένα μίνι χρονικό. Κοιτάω κάποιοι. Επίσης, καμήν ήταν και ο Θεσσαλικός κάμπος, όπως αναμενόταν, αφόρητη ζέστη και στο Αγρίνιο, σε ακραίες συνθήκες καύσωνα και η Πελοπόννησος. Συγκεκριμένα, η Κόρινθος, τώρα και η Αργολίδα βρίσκονταν σε ύψιστο συναγερμό εχθές, χωρίς ωστόσο να σημειωθεί κάποιο περιστατικό ευτυχώς. Στο Άργο σημειώθηκαν αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, καθώς το Κρανίδι η θερμοκρασία έφτασε τους 41 βαθμούς, με την αίσθηση να αγγίζει τους 45. Τώρα, το σκηνικό καιρού όμως αλλάζει. Αναμένεται να αλλάξει τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με τους ειδικούς, με τον καύσωνα να υποχωρεί και τη θερμοκρασία να σημειώνει θεαματική πτώση. Ωστόσο, η Παρασκευή θα είναι η μέρα έντονης κακοκαιρίας, να σημειώσω, με ισχυρά φαινόμενα σε πολλές χώρες σε πολλές περιοχές της χώρας. Από τα 40 τώρα πέφτουμε στα 30. Νομίζω είναι ένα καλό και όχι δυσίωνο στοιχείο αυτό. Η αλλαγή του σκηνικού ωστόσο βρίσκεται των πυλών, καθώς θερμοκρασίες θα υποχωρήσουν σημαντικά. Το Σάββατο αναμένεται και αισθητή δροσιά, με τον Βόλο να μην ξεπερνά τους 30 βαθμούς και την Αττική να κινείται ακόμα και χαμηλότερα, χωρίς να φτάνει το όριο των 30 βαθμών. Πριν από τη βελτίωση πάντως του καιρού, η Παρασκευή αναμένεται να είναι η μέρα έντονης κακοκαιρίας, με μπουρίνια, με ισχυρές καταιγίδες, ξαφνικούς ανέμους, χαλαζοπτώσεις και έντονους κεραυνούς. Θα τα υπενθυμίσουμε ξανά βεβαίως και στο αυριανό μας μαγκαζίνο με όλες τις εξελίξεις. Αλλάζουμε κλίμα, θέλω να πάμε στην μία και μοναδική Μεριλίντα, καθότι πλήρης ημερών έφυγε τα ξημερώματα της Τετάρτης εχθές, ηλικία 91 ετών, η Μεριλίντα. Μετά από τη Μάρο Κοντού, να σημειώσω, μία από τις σπουδαιότερες τώρα και πιο εμβληματικές φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, στο γυροκομείο Αθηνών έφυγε, όπου διέμενε τα τελευταία χρόνια. Εκεί λοιπόν άφησε την τελευταία της πνοή, με την απώλεια της σημαντικής του της ερμηνεύτριας, που η φωνή της συνδέθηκε με ορισμένες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του λαϊκού αλλά και του έντεχνου τραγουδιού. Κλείνει ένα τεράστιο κεφάλαιο για την ελληνική μουσική σκηνή. Μεγάλο αντίο λοιπόν στη μία και μοναδική Μεριλίντα, που είχε αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα της. Και πάμε να συνεχίσουμε τώρα στα υπόλοιπα εσωτερικά θέματα. Πάμε να δούμε τις εξελίξεις με τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου, όπου οι έρευνες των αστυνομικών για τη δολοφονία του επικεντρώνονται στο υλικό, να σας μεταφέρω, που έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, με στόχο να ταυτοποιηθεί και ο δράστης ή οι δράστες της άγριας επίθεσης σε βάρος του. Παράλληλα, οι αρχές αξιολογούν και τις μαρτυρίες αλλά και τις καταθέσεις από το στενό περιβάλλον του θύματος, ενώ το επικρατέστερο σενάριο μέχρι στιγμής είναι ότι τα κίνητρα της δολοφονίας ήταν προσωπικά. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο δικηγόρος υπέστη θανατηφόρες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Εκτιμάται ότι δέχτηκε πολλαπλά χτυπήματα με γροθιές και κλωτσιές, ενώ φέρει τραύματα που παραπέμπουν τόσο σε πρόσκρουση σε σκληρή επιφάνεια, όσο και σε χτυπήματα από βαρύ αντικείμενο, κυρίως στο κεφάλι και τον θώρακα. Βεβαίως και μένουμε συντονισμένοι και για αυτό το θέμα, και θα παρακολουθήσουμε, γιατί θα έχουμε και πολλές ακόμα εξελίξεις. Στο μεταξύ, προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελίας οι τρεις που κατηγορούνται για τη σειρά εμπρισμών στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Πύλου Νέστορος. Η ανακριτική μάλιστα διαδικασία εχθές διήρκησε πάνω από 9 ώρες, αναφέρουν πληροφορίες, ενώ οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων έκαναν λόγο για καταφορή αδικία και ισχνά στοιχεία. Βεβαίως αρνήθηκαν τις κατηγορίες. Είχαμε και τις απολογίες του Προέδρου της Κοινότητας, όπως επίσης και του Πυροσβέστη.
Η δικογραφία παραμένει ανοιχτή και εξετάζεται βεβαίως και η εμπλοκή και άλλων προσώπων, σύμφωνα και με τις πηγές. Να συνεχίσουμε στην υπόθεση του Ελληνοαυστραλού James Thalamagga, όπου ύστερα από 7 ώρες διαδικασία του Συμβούλου Εφετών Πατρών αποφάσισε τη μη έκδοση του Ελληνοαυστραλού James Thalamagga στις Αυστραλιανές αρχές. Το δικαστικό συμβούλιο έκρινε ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. Υπενθυμίζεται ότι οι Αυστραλιανές αρχές τον κατηγορούν για τη δολοφονία του ομογενούς Γιώργου Γιαννόπουλου, η οποία και φέρεται να σημειώθηκε το 1999 σε κέντρο διασκέδασης στο Sydney. Red Code σήμερα, και θα κλείσουμε με αυτό, πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για την Αττική και τις περιφερειακές ενότητες Σέβειας και Ρόδου, σύμφωνα και με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Παράλληλα, να σας πω, όπως και έγινε γνωστό από το Υπουργείο, οι συγκεκριμένες περιοχές τίθενται στις κατάστασεις κινητοποίησης Red Code, που το ανέφερα και στην αρχή του θέματος. Και κλείνουμε λοιπόν με αυτή την είδηση. Ολοκληρώσαμε λοιπόν και τις εσωτερικές ειδήσεις, την εσωτερική επικαιρότητα. Κάποιες από τις πιο σημαντικές εσωτερικές ειδήσεις παρακολουθήσαμε για τη σημερινή ημέρα. Μένετε εδώ, μένετε συντονισμένοι. Πάμε να περάσουμε σε ένα σύντομο break και θα επιστρέψουμε, γιατί έχουμε ακόμα πολλά να παρακολουθήσουμε από την επικαιρότητα, από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε λοιπόν. Επανήλθαμε στο πόστο μας, επανήλθαμε στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο και βεβαίως συνεχίζεται κανονικά μέχρι και τις 2 πάμε παρέα και βλέπουμε αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο να πω ξανά καλημέρα σε όλους και σε όλες. Να υπενθυμίσω βεβαίως και για όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα, ότι έχουμε παρακολουθήσει μέχρι στιγμής τις 2 πρώτες στήλες της σημερινής μας ενημερωτικής εκπομπής με πολιτική επικαιρότητα και εσωτερικά θέματα, ενώ μόλις τώρα περνάμε στην τρίτη κατά σειρά ενότητα, με την οικονομική δυσιογραφία να παίρνει την σκυτάλη. Οικονομία, εντάξει, είναι μια λέξη που μας αγχώνει και δικαίως με όλα αυτά θα πω, που διαδραματίζονται καθημερινά, αλλά όπως λέμε και κάθε μέρα εδώ στο μαγκαζίνο μας, θα προσπαθήσουμε να τα δούμε όλα ψύχρεμα, να δούμε τι γίνεται με αγορές, με τιμές, αλλά και αποφάσεις που επηρεάζουν είτε θετικά είτε αρνητικά το πορτοφόλι μας. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο σήμερα, θυμίζω ξανά, Πέμπτη, σήμερα 22-23, με συγχωρείτε, του μήνα. Πήγα μία μέρα πίσω, είμαστε και μία πολύ μικρή ανάσα πριν έρθει η Παρασκευή που όλοι αναμένουμε, για να σκεφτούμε κιόλας και τι θα κάνουμε αυτό το σουκού, το οποίο δεν είναι καθόλου μακριά. Πάμε ωστόσο να περάσουμε εμείς τα δικά μας, πάμε να περάσουμε στα οικονομικά θέματα, ξεκινώντας βεβαίως με τα καύσιμα, να παρακολουθήσουμε την πορεία των καυσίμων, γιατί είναι ανωδική όσον αφορά το ζήτημα των τιμών. Πρωταγωνιστεί επίσης σαν θέμα στην επικαιρότητα αυτές τις ημέρες. Η κλιμάκωση στο μεταξύ της γεωπολιτικής έντασης, να σημειώσω, στη Μέση Ανατολή, προκαλεί νέες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας, οδηγώντας και τις τιμές του πετρελαίου και των καυσίμων σε ανωδική πορεία και εντείνοντας και τις ανησυχίες για την επάρκεια του εφοδιασμού. Το πετρέλαιο, μάλιστα, Brent, έχει προσεγγίσει και τα $95 το βαρέλι, σημειώντας και μία άνοδο περίπου στο 4% βλέπω σε ημερήσια βάση και 22% τον τελευταίο μήνα, ενώ και το φυσικό αέριο κινείται εξαιρετικά ανωδικά, έτσι, ξεπερνώντας τα 61 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Να περάσουμε στα ελληνικά δεδομένα, γιατί όλες αυτές οι εξελίξεις αποτυπώνονται ήδη και στην ελληνική αγορά, όπου για πρώτη φορά μετά από πολλούς μήνες το πετρέλαιο κίνηση είναι ακριβότερο από την αμόλυβδη, με τις τιμές και των δύο πάντως καυσίμων να πλησιάζουν και να ξεπερνούν τα 2 ευρώ το λίτρο. Το παρακολουθούμε καθημερινά, η αλήθεια είναι, στα πρατήρια. Σε αρκετές περιοχές βρίσκουμε ανωδικές τιμές και τις τιμές του 2 ευρώ και άνω, ιδιαίτερα στις Κυκλάδες. Παράγοντες μάλιστα της αγοράς προειδοποιούν ότι εφόσον συνεχιστεί η ένταση στη Μέση Ανατολή, αναμένονται και νέες αυξήσεις στις επόμενες ημέρες. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση αφήνει και ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης μέτρων στήριξης για τους καταναλωτές, με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη να δηλώνει ότι ανάλογα με τις δημοσιονομικές δυνατότητες θα μπορούσε να εξεταστεί και νέα επιδότηση στα καύσιμα, επισημένοντας ότι υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι ύψους 200 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση των συνεπειών της διεθνούς ενεργειακής κρίσης. Αυτό μεταξύ άλλων για το ζήτημα των καυσίμων και το παράδοξο βεβαίως που συναντήσαμε, ότι το πετρέλαιο κίνησης είναι και ακριβότερο από την αμόλυβδη, όπως σας προανέφερα. Θα δούμε και στην αυριανή μας εκπομπή εδώ στα οικονομικά μας θέματα τι περαιτέρω εξελίξεις θα έχουμε. Να συνεχίσουμε στις πληρωμές των συντάξεων, στην ατζέντα των πληρωμών που αφορά τα χρονοδιαγράμματα τώρα του Αυγούστου αλλά και του Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους. Οι συντάξεις του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου, να μεταφέρω, θα καταβληθούν σε 2 δόσεις βάσει του κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών και διαμορφώνοντας ακολούθως για τον Αύγουστο. Ξεκινώ. Οι συντάξεις θα καταβληθούν σε 2 δόσεις, σε 2 ημερομηνίες. Η πρώτη είναι η Τρίτη, 28 Ιουλίου, που θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέος ταμεία μη μισθωτών, ο ΑΕ, ο ΓΑ και ΕΤΑ, και οι κύριες συντάξεις που απορρεμήθηκαν από τη σύσταση του ΙΕΦΚΑ και μετά, όπως επίσης και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα. Ενώ το επόμενο σλότ είναι η 5η 30 Ιουλίου, που θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέος ταμείων μισθωτών, όπως επίσης και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του δημοσίου. Αναφορικά με το Σεπτέμβριο, πάλι έχουμε 2 ημερομηνίες, 2 δόσεις, Τετάρτη 26 Αυγούστου και την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Βεβαίως θα επανέλθουμε και σε επόμενες εκπομπές για να τα υπενθυμίσουμε. Να αλλάξουμε κλίμα και να περάσουμε στη φοιτητική κατοικία τώρα, γιατί επίσης είναι ένα θέμα που απασχολεί, μιας και βρισκόμαστε και μια πολύ μικρή ανάσα πριν ξεκινήσει και νέα περίοδος και νέα σεζόν ουσιαστικά των πανεπιστημίων από τον Οκτώβριο. Οπότε αυτό το διάστημα, αντιλαμβάνεστε, ήδη βασικά έχουν ξεκινήσει την έρευνά τους γονείς και παιδιά που πέρασαν στο πανεπιστήμιο. Οπότε πάμε να δούμε λίγο τι να προσέξουν στις μισθώσεις αλλά και τις συμβουλές της Πομιδά για γονείς και φοιτητές, γιατί είναι κατά
κατάλληλο αυτό το διάστημα να τις δώσουμε, θα δούμε κάποια από τα σημεία. Με αφορμή την επικείμενη λοιπόν έναρξη αναζήτησης φοιτητικής κατοικίας για χιλιάδες οικογένειες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά και υπόλοιπα έτσι, φοιτητικά κέντρα της χώρας, ξεκινά και η οργάνωση από πλευράς οικογενειών. Την ίδια στιγμή δεν είναι και λίγοι γονείς που, εφόσον οι οικονομικές δυνατότητες το επιτρέπουν, εξετάζουν αντί της ενοικίασης για αγορά κατοικίας, τόσο για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του παιδιού τους, όσο και για μια μακροπρόθεσμη επένδυση. Με αφορμή και τη νέα περίοδο φοιτητικών μισθών, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων Πόμιδα επαναλαμβάνει και τις πάγιες συστάσεις της προς φοιτητές, προς γονείς και ιδιοκτήτες. Σύμφωνα λοιπόν με την Ομοσπονδία, το πρώτο μήνυμα προς τους νέους φοιτητές και τους γονείς τους είναι να αποφύγουν τον πανικό των πρώτων ημερών μετά την ανακοίνωση των βάσεων. Όπως επισημαίνεται, δεν είναι απαραίτητο να ενοικιαστεί κατοικία αμέσως, καθώς τα μαθήματα δεν ξεκινούν την επόμενη μέρα και η ψύχρεμη αναζήτηση αυξάνει και τις πιθανότητες να βρεθεί μια καλύτερη επιλογή. Η Ομοσπονδία ακολούθως συμβουλεύει να μην περιορίζεται η αναζήτηση στις περιοχές που βρίσκονται ακριβώς δίπλα στις πανεπιστημία και σχολές. Λίγοι δρόμοι, μερικές στάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς μπορούν να κάνουν σημαντική διαφορά τόσο στη διαθεσιμότητα, όσο και στο κοστολόγιο, όσο και στην τιμή του ενοικίου. Ιδιαίτερα έμφαση δίνεται και στη σωστή οργάνωση της αναζήτησης. Σε περίπτωση επίσης που ζητηθεί μίσθωμα μεγαλύτερο από τις οικονομικές δυνατότητες οικογένειας, υπομειδά συνιστά να μην γίνει αποδεκτό, εκτιμώντας ότι σε μικρή απόσταση μπορεί να βρεθεί και αντίστοιχη κατοικία με χαμηλότερο κόστος. Συνιστά και την υπογραφή εγγραφής σύμβασης, τόσο από τον φοιτητή όσο και από τον γονέα του, ενώ υπογραμμίζει ότι δεν πρέπει να καταβάλλεται οποιαδήποτε ποσό πριν διαπιστωθεί και ότι το πρόσωπο που ζητεί την πληρωμή είναι πράγματι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου. Συστάσεις απευθύνονται και προς τους ιδιοκτήτες όμως των κατοικιών. Η υπομοιδά τους προτρέπει να μελετούν τις οδηγίες που περιλαμβάνονται και στον οδηγό του ιδιοκτήτη και στην ιστοσελίδα της, επισημένοντας ότι η προτεραιότητα δεν πρέπει να αποτελεί το υψηλότερο μίσθωμα, αλλά η επιλογή ενός αξιόπιστου μισθωτή, και είναι και πολύ σωστή σκέψη και στοιχείο αυτό. Και να συνεχίσουμε με ορίζοντα τη ΔΕΘ, γιατί αναμένουμε ουσιαστικά, όπως ξέρετε, την δέσμη μέτρων για την στήριξη της μεσαίας τάξης και τον δημοσιονομικό χώρο που θα δημιουργηθεί έως και το 2030. Είμαστε πρώτον πυλών για την συγκεκριμένη περίπτωση. Η ΔΕΘ είναι μακριά λίγους μόλις μήνες. Με 23 τώρα δισεκατομμύρια θα χρηματοδοτηθεί το αναπτυξιακό πρόγραμμα της Ελλάδας, να σας σημειώσω, το οποίο και θα καλύψει την περίοδο έως και το 2030 και ουσιαστικά θα αποτελέσει και τη συνέχεια του Ταμείου Ανάκαμψης που ολοκληρώνεται φέτος. Επενδύσεις και μέτρα στήριξης στην επόμενη τετραετία θα ενσωματωθούν στο προεκλογικό πρόγραμμα του κυβερνώντος κόμματος, όπως επισημαίνεται, το οποίο και θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, καθιερωμένα όπως γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Η φετινή τώρα ΔΕΘ είναι η τελευταία πριν από τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, μάλιστα. Κάτι που σημαίνει ότι θα αποτελέσει και την ευκαιρία, εκτός από τα μέτρα στήριξης που θα εφαρμοστούν εντός του 2027, να περιγραφούν και οι προτεραιότητες για το σύνολο της τετραετίας. Το Υπουργείο, μάλιστα, Οικονομικών ολοκληρώνονται και οι υπολογισμοί σύμφωνα με τις κυβερνητικές πηγές για το πόσα χρήματα μπορούν να διατεθούν όχι μόνο μέσα στο 2027, το επόμενο έτος, αλλά και για ολόκληρο το διάστημα του 2030. Όσον αφορά τις προτεραιότητες, σε αυτό το ζήτημα αναμένεται να δοθεί προτεραιότητα στην στήριξη των μικρομεσαίων. Θα υπάρξουν και μεγαλύτερες αυξήσεις στις συντάξεις κοντά στο 3%, αλλά και παρεμβάσεις για το στεγαστικό. Υπάρχει άλλο 1 δισεκατομμύριο ευρώ να υπογραμμίσουμε, το οποίο επίσης θα φανεί μέσα στο 2027 στους πολίτες. Είναι ψηφισμένα ουσιαστικά μέτρα που όμως δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμα στην πράξη. Ενδεικτικό, μάλιστα, παράδειγμα είναι η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, που σημαίνει ότι από το 27 θα πάρουν αύξηση όλοι οι συνταξιούχοι και η νέα φορολογική κλίμακα φορολόγησης ενός εκατομμυρίου απασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών. Το πλαίσιο πάντως πάνω στο οποίο θα κινηθεί η κυβερνητική πολιτική, μαθαίνουμε και βλέπουμε από τις πηγές και τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι τώρα, έως και το 2030 και μετά, και το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης που έδωσε ο Πρωθυπουργός στην παρουσίαση του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, κεντρικό αναπτυξιακό εργαλείο της χώρας για την επόμενη πενταετία, θα είναι περίπου τα 23 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά μεταξύ άλλων σχετικά με κάποια έτσι από τα στοιχεία που είδαμε για την δέσμη μέτρων για την στήριξη της μεσαίας τάξης, αλλά και τον δημοσιονομικό χώρο έως και το 2030, επαναλαμβάνω ξανά.
Να συνεχίσουμε στην ΔΥΠΑ και να θυμίσω ένα θέμα που έχει να κάνει με τους βρέφων υπηακούς σταθμούς, γιατί αναρτήθηκαν και οι προσωρινοί πίνακες στον ιστότοπο μάλιστα της ΔΥΠΑ. Αναρτήθηκαν την Τρίτη εχθές οι προσωρινοί πίνακες αξιολόγησης και επιλογής βρεφών και νηπίων που θα φιλοξενηθούν στους 28 βρέφων υπηακούς σταθμούς της υπηρεσίας κατά τη σχολική χρονιά 2026-2027. Συγκεκριμένα αναρτήθηκαν αναβρεφονηπιακό σταθμό οι πίνακες αυτοί για τις τρεις κατηγορίες αξιολόγησης και επιλογής, επιλεγμένους δηλαδή αναπληρωματικούς και απορριπταίους. Η φιλοξενία παρέχεται δωρεάν, ενώ τα κριτήρια επιλογής είναι οικονομικά και κοινωνικά. Σύμφωνα και με την ανακοίνωση της υπηρεσίας, οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός 3 ημερών, δηλαδή από την Τρίτη χθες στις 6 το απόγευμα ξεκίνησε, έως και την Πέμπτη 23 Ιουλίου σήμερα στις 23:55. Αυτά λοιπόν και για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ. 10:27 πρώτα λεπτά ο χρόνος μας. Ολοκληρώσαμε λοιπόν κάποιες από τις οικονομικές ειδήσεις που έτρεξαν για τη σημερινή μέρα. Δεν είχαμε εξαιρετικά πληθωρική οικονομική επικαιρότητα για σήμερα, να σημειώσω και να διαβεβαιώσω. Εσείς μένετε εδώ, μένετε στον Ιζεν 7,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο. Έχουμε ακόμα πολλά να δούμε και να παρακολουθήσουμε. Ακολουθεί αμέσως η επόμενη ενότητα σε λίγα δευτερόλεπτα. Τα διεθνή θέματα θα πάρουν την σκητάλη, οπότε μένετε εδώ για να τα δούμε αναλυτικά και να σταθούμε και σε εξελίξεις που έχουμε και από τη Μέση Ανατολή κατά κύριο λόγο.

Και πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε τώρα με τα διεθνή μας. Έφτασε η στιγμή, έφτασε η ώρα, αλλάζουμε ενότητα, αλλάζουμε στυλ εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο και βεβαίως συνεχίζεται μέχρι και τις 2. Υπενθυμίζω και για όσους ακροατές, πάμε παρέα και βλέπουμε αναλυτικά την ειδησιογραφία μας και την ατζέντα των θεμάτων μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Εδώ είμαστε λοιπόν στο Νίζι 97,2 και σήμερα θυμίζω 5η 23 του μήνα. Η διεθνή επικαιρότητα παίρνει την σκυτάλη και πάμε να δούμε αναλυτικά κάποια από τα πιο σημαντικά θέματα και διεθνή κατά κύριο λόγο θέματα να συμπληρώσω όπως εξελίχθηκαν για σήμερα, ξεκινώντας βεβαίως από τις εξελίξεις, κάποιες από τις εξελίξεις που έχουμε από την Μέση Ανατολή. Σε νέα ακόμα πιο επικίνδυνη φάση να σας μεταφέρω, εισέρχεται ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς η ένταση μεταφέρεται πλέον και στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Χούθη στο μεταξύ της Ιεμένης με συγχωρείτε, ανακοίνωσαν και ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας και απείλησαν να επιτεθούν σε πλοία που μεταφέρουν σαουδαραβικό πετρέλαιο, προκαλώντας ήδη τις πρώτες αλλαγές στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές. Τρία μάλιστα δεξαμενόπλαια, φορτωμένα με σαουδαραβικό αργό και με προορισμό την Κίνα και την Ινδία, πραγματοποίησαν αναστροφή στην Ερυθρά Θάλασσα και κατευθύνθηκαν προς την διόργα του Σουέζ, αποφεύγοντας και τις ακτές της Ιεμένης. Αυτή η εξέλιξη σημειώθηκε ενώ οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, να σημειώσουμε, ολοκλήρωσαν και την 11η συνεχόμενη νύχτα βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν, και η Τεχεράνη ανταπέδωσε με νέες επιθέσεις σε αμερικανικές εγκαταστάσεις και υποδομές συμμάχων των ΗΠΑ στην περιοχή. Πιο συγκεκριμένα τώρα, οι Χούθη, σύμμαχοι της Τεχεράνης, ανακοίνωσαν ότι θέτουν σε εφαρμογή αυτόν τον ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, προειδοποιώντας τις ναυτιλιακές εταιρείες ότι θα στοχοποιούν όσα πλοία φορτώνουν ή εκφορτώνουν σαουδαραβικό πετρέλαιο, όπως προαναφέραμε. Η απειλή αυτή φαίνεται ότι έχει και άμεσο αντίκτυπο. Τρία δεξαμενόπλια που είχαν φορτώσει σαουδαραβικό αργό στο λιμάνι Γιανμπού και κατευθύνονταν προς την Ασία, άλλαξαν πορεία, επιλέγοντας να κινηθούν προς την διόρυγα του Σουέζ αντί να περάσουν από το στενό Μπάμπε Ελ Μπάντεμ. Η παράκαμψη αυτή στο μεταξύ αυξάνει και σημαντικά τόσο τη διάρκεια όσο και το κόστος των ταξιδιών προς την Ασία. Από τη μεριά του τώρα, έχουμε και την προειδοποίηση του Τραμπ προς τους Χούθη. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Χούθη δεν έχουν ακόμα κλείσει το Μπάμπε Ελ Μπάντεμ, προειδοποιώντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα αναλάβουν δράση εάν επιχειρήσουν να υλοποιήσουν και την απειλή τους. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις στο μεταξύ είχαν πραγματοποιήσει και στο παρελθόν επιχειρήσεις εναντίον των Χούθη, όταν το κίνημα επιτίθετο σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας. Οι Χούθη μάλιστα ελέγχουν μεγάλο μέρος, θυμίζω, της Δυτικής Ιεμένης, συμπεριλαμβανομένων και αρκετών ακτών, όπως επίσης και τη στρατηγική σημασία θαλάσσια δίωδο από την οποία και περνούν τα πλοία που κατευθύνονται προς από την διόρυγα του Σουέζ. Να σημειώσουμε τώρα σχετικά με το ζήτημα των τιμών του πετρελαίου, των διεθνών τιμών του πετρελαίου που είδαμε και αναλυτικά και στα οικονομικά μας θέματα, να κάνουμε ένα μικρό reminder. Η απειλή για ταυτόχρονη διατάραξη της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς και στο Μπάμπελ Μπάντεμ προκάλεσε και νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent μάλιστα ενισχύθηκε κατά 1,1% στα 92, πιο συγκεκριμένα στα 92,01 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό αυξήθηκε και αυτό κατά 1%, δηλαδή κάπου στα 85,16 δολάρια. Οι τιμές πάντως είχαν ήδη καταγράψει άνοδο άνω του 2% και την Τρίτη το είχαμε παρακολουθήσει το θέμα αναλυτικά, φτάνοντας και στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ουσιαστικά 5 εβδομάδων, σύμφωνα και με το Reuters. Την ίδια στιγμή αυξάνεται και ραγδαία το οικονομικό και ανθρώπινο κόστος του πολέμου για τις ΗΠΑ. Να υπογραμμίσουμε και αυτό το σημείο. Ο Αμερικανός Υπουργός Αμήνας Πιτ Χέξεθ δήλωσε ενώπιον της Γερουσίας ότι το κόστος της σύγκρουσης έχει ανέλθει στα 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Το ποσό περιλαμβάνει και ορισμένες δαπάνες που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν έως και τις 30 Σεπτεμβρίου, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αναλυτικά ο τρόπος του υπολογισμού του. Έχουμε και μία νέα εκτίμηση, η οποία αναφέρει ότι είναι αυξημένη κατά περίπου 30% σε σύγκριση με την προηγούμενη δημόσια αναφορά του Χέξεθ, που τοποθετούσε και το κόστος στα 29 δισεκατομμύρια δολάρια. Από τη μεριά του, από τη μεριά της κυβέρνησης Τραμπ έχει ζητήσει κιόλας από το Κογκρέσο σχεδόν 90 δισεκατομμύρια δολάρια σε πρόσθετη χρηματοδότηση, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας συνδέεται με τις επιχειρήσεις στο Ιράν, σύμφωνα με πληροφορίες, και την αναπλήρωση των αποθεμάτων πυράβλων του Αμερικανικού στρατού.
Παρά ωστόσο την συνεχιζόμενη στρατιωτική κλιμάκωση, ο Υπουργός Εξωτερικών, τον είπα, ο Μάρκο Ρούμπιο, άφησε και ένα ανοιχτό παράθυρο, ένα ανοιχτό ενδεχόμενο επιστροφής στις διαπραγματεύσεις, μιλώντας μάλιστα στην Μανίλα, στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών. Δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον παραμένει προσιλωμένη στη διπλωμάτια, κατηγόρησε όμως την Τεχεράνη, να σας μεταφέρω, ότι δεν επιδεικνύει σοβαρή διάθεση για τις συνομιλίες. Τώρα υπήρχε και αυτή η πρόταση για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με τον ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο, ο οποίος δήλωσε ότι η Τεχεράνη έχει λάβει από μεσολαβητές πρόταση για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός σε μια προσπάθεια να διασωθεί η προσωρινή συμφωνία που είχαν υπογράψει οι δύο πλευρές τον Ιούνιο. Σε ακόμα μία ένδειξη ότι οι διπλωματικές επαφές δεν έχουν διακοπεί πλήρως, ο Υπουργός Εσωτερικών του Ιράν, ο Ισκαντάρ Μόμενι, επισκέφθηκε και το Πακιστάν εχθές και ζήτησε από το Ισλαμαμπάντ να συνεχίσει τις προσπάθειες για μεσολάβησης. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει καταγραφεί κάποια ουσιαστική πρόοδος, ενώ η Ουάσιγκτον συνεχίζει και τις επιθέσεις και ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί και με νέο πλήγμα στην υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση κοντά στην Νατάτς. Αυτά μεταξύ άλλων σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Συγκέντρωσα συνολικά κάποια θέματα για να τα δούμε αναλυτικά και την εξέλιξη και τις εξελίξεις αναλυτικά που έχουμε από την Μέση Ανατολή και από τον πόλεμο των ΗΠΑ και Ιράν, και μένουμε συντονισμένοι. Θα δούμε πολλά περισσότερα και στο αυριανό μας μαγκαζίνο. Τώρα, παραμένουμε στον Ντόναλντ Τραμπ. Θέλω να δούμε τι ανέφερε για τις δημοσκοπήσεις που δεν το είχα συμπεριλάβει στο προηγούμενο αναλυτικό θέμα για τον πόλεμο. Ο πρόεδρος, τον είπα, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε μόλις εχθές Τετάρτη ότι οι Αμερικανοί δεν είναι κατά του πολέμου, τον είπα, με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι ανησυχίες του κοινού αφορούν κυρίως τις τιμές του φυσικού αερίου και όχι την ίδια τη στρατιωτική εκστρατεία. Οι Αμερικανοί, είπε, δεν είναι κατά του πολέμου. Και αυτό το τόνισε πριν αναχωρήσει για την αεροπορική βάση Dover στο Delaware, όπου και πρόκειται να παραστεί στην άφιξη των σωρών των Αμερικανών στρατιωτικών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο, ισχυριζόμενος ότι οι Αμερικανοί δεν θέλουν υψηλές τιμές βενζίνης, αλλά δεν είναι και κατά του πολέμου. Αυτά τα σχόλια τώρα του Αμερικανού ηγέτη έρχονται και σε μια στιγμή που πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν το αντίθετο. Σε έρευνα μάλιστα της Washington Post, που δημοσιεύτηκε την περασμένη εβδομάδα και είχαμε παρακολουθήσει και το θέμα, το 68% των Αμερικανών δήλωσε ότι ο πόλεμος δεν άξιζε να διεξαχθεί, ενώ το 28% απάντησε ότι άξιζε. Σε κάθε περίπτωση, η αντιδημοτικότητα του πολέμου στο Ιράν ήταν πρόδειλη. Από την αρχή, μια ανάλυση και των New York Times, κατά τις πρώτες μάλιστα ημέρες του πολέμου, διαπίστωσε ότι η αρχική υποστήριξη 41% για την επίθεση στο Ιράν, σύμφωνα και με τον Gallup του CNN, να συμπληρώσω εγώ, ήταν και η χαμηλότερη που έχει καταγραφεί για την έναρξη διεθνούς στρατιωτικής δράσης. Να σημειώσουμε κιόλας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ανέκρινε και τη συμφωνία πυρηνικής συνεργασίας διάρκειας 30 ετών με την Σαουδική Αραβία, η οποία και χαρακτηρίζεται ως πράσινο φως για την κατασκευή μονάδας εμπλουτισμένου ουρανίου στο έδαφος του Βασιλείου. Σύμφωνα με την Wall Street Journal, η συμφωνία προβλέπει ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις θα αναλάβουν κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη των πυρηνικών υποδομών του Βασιλείου. Ενώ η συμφωνία αυτή δεν παρέχει στο Ριάντ κάποια άμεση άδεια να δημιουργήσει και να λειτουργήσει και μόνο του σχετική εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου, και προβλέπει και αρχικά και την εκπόνηση κοινής αμερικανο-σαουδαραβικής μελέτης. Να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε στην Ιταλία, γιατί οι πυρκαγιές μένονταν και εχθές. Εκενώθηκε μάλιστα και μία κλινική. Πάμε να δούμε το θέμα και αναλυτικά. Οι Ιταλοί, τώρα πυροσβέστες ειδικότερα, έδωσαν μάχη με πολλές δασικές πυρκαγιές και πολλά πύρινα μέτωπα, να σας μεταφέρω στην Σικελία, όπου οι μέγιστες θερμοκρασίες άγγιξαν κατά τόπους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ ρηπές ζεστού αέρα αναζωπηρώνουν και τις εστίες. Περίπου μάλιστα 100 κάτοικοι, όπως και έγινε γνωστό, όπως επίσης και 22 ασθενείς, όπως σας προανέφερα, μία κλινική στο κέντρο της νήσου, όπου μία φωτιά μένεται εδώ και μέρες παρά την ανάπτυξη των πυροσβεστικών αεροσκαφών, χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τις αρχές, αναφέρουν και οι πυροσβέστες σε επίσημο δελτίο τύπου. Η πυροσβεστική τώρα υπηρεσία είπε πως έχει πραγματοποιήσει και επιχειρήσεις για την κατάσβεση περισσότερων από 1.000 πυρκαγιών σε ολόκληρη τη Σικελία από τον καύσωνα. Από τις πυρκαγιές, λοιπόν, πάμε να περάσουμε στον καύσωνα, που αποστραγγίζει πραγματικά τον Δούναβη. Η
ξηρασία που προκλήθηκε. Προσέξτε τώρα από τον καύσο να έχει μειώσει τα νερά του Δούναβη στην Σερβία στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί από το 1946. Τα πλοία αναγκάζονται να μειώσουν το φορτίο τους για να πλεύσουν και οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για σφοδρές χαλαζοπτώσεις στα Βαλκάνια. Η στάθμη του ποταμού, να σημειώσουμε, του Δούναβη στην Σερβία έχει μειωθεί στο χαμηλότερο επίπεδο, όπως ανακοίνωσαν και την Τρίτη οι λιμενικές αρχές του ποταμού. Η εξαιρετικά αυτή χαμηλή στάθμη του νερού αναγκάζει και τις πρώτες πλωτές γέφυρες και τα πλοία να μειώσουν τα φορτία τους για να μπορέσουν να πλοηγηθούν στον Δούναβη και τον ποταμό Σάβα. Οι περιορισμοί επηρεάζουν και τις ποτάμιες μεταφορές σε έναν από τους σημαντικότερους, θα πω, εμπορικούς διαδρόμους της Ευρώπης, καθώς τα πλοία πρέπει να μεταφέρουν και λιγότερα φορτία για να αποφύγουν να προσαράξουν. Αυτές λοιπόν ήταν κάποιες από τις διεθνείς ειδήσεις που παρακολουθήσαμε μόλις τώρα εδώ στην τέταρτη κατά σειρά ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνο. Εμείς θα περάσουμε σε ένα σύντομο break. Θα πάμε να περάσουμε και στην επιτυχία μας για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την επικαιρότητα. Το έχουμε βεβαίως ανάγκη, αλλά θα επιστρέψουμε γιατί έχουμε σε αναμονή ακόμα δύο ενότητες εδώ στην ενημερωτική μας εκπομπή, η οποία συνεχίζεται, υπενθυμίζω, μέχρι και τις 2. Μένετε εδώ και επανερχόμαστε.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, επανήλθαμε κανονικότατα στις θέσεις μας, κανονικότατα στο πόστο μας εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο συνεχίζεται, είναι ακόμα σε εξέλιξη στον Easy 97,2 και μέχρι και τις 2 πάμε παρέα. Κάναμε πριν λίγο ένα σύντομο break, ακούσαμε για την επιτυχία μας, για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την επικαιρότητα. Απολαύσαμε το Bad Dreams από Teddy Swims εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και είμαστε πανέτοιμοι να συνεχίσουμε τώρα στην αμέσως επόμενη και προτελευταία ενότητα της σημερινής μας εκπομπής. Θα παρακολουθήσουμε αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και βεβαίως αναλυτική πρόγνωση καιρού για να δούμε και τι μας επιφυλάσσει για την σημερινή ημέρα. Η αλήθεια είναι ότι χθες είχαμε την κορύφωση του καύσωνα. Θα δούμε αναλυτικά τι θα συμβεί και από σήμερα, λοιπόν, Πέμπτη. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Να καλωσορίσω βεβαίως και όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα εδώ στη συχνότητά μας. Υπενθυμίζω επίσης ξανά ότι σήμερα Πέμπτη, σήμερα 23 του μήνα και πάμε να ξεκινήσουμε με την αθλητική δισογραφία μας, η οποία είναι και εξαιρετικά πληθωρική και πάμε να δούμε αναλυτικά τα θέματα μας. Ξεκινάμε με τον Ολυμπιακό, γιατί έχουμε ρεπορτάζ το οποίο αναφέρει ότι την περίπτωση του 34χρονου Ελβετού μέσου Ρέμο Φρόιλερ εξετάζει ο Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες μάλιστα έχουν κάνει και ήδη μια πρώτη επαφή με τον πολύπυρο χαφ, ο οποίος και κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά μετά την ολοκλήρωση του συμβολέου του με την Μπολόνια. Ο Φρόιλερ αρέσει αρκετά, ξέρουμε, στους ανθρώπους του Ολυμπιακού, καθώς μπορεί να αγωνιστεί παντού στο κέντρο. Ο 34χρονος άσος, ο οποίος ήταν και βασικός με την Ελβετία στο Μουντιάλ του 2026, έχει πολύ βαρύ βιογραφικό. Ξεκίνησε μάλιστα την καριέρα του από την πατρίδα του, όπου έχει αγωνιστεί σε Grasshoppers και Λουκέρνη. Το 2016 μάλιστα πήγε στην Αταλάντα, όπου και καθιερώθηκε και έμεινε μέχρι και το 2022, ενώ στη συνέχεια η Nottingham Forest τον αγόρασε για 8,3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το 2023 επέστρεψε στη Serie A και στην Μπολόνια, με την οποία και κατέκτησε και ένα κύπελο Ιταλίας. Μην ξεχνιόμαστε, η τελευταία του χρονιά ήταν γεμάτη, λοιπόν, θέλω να συμπληρώσω εγώ, με 40 συνολικά συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Αναμένουμε πολλά περισσότερα για τη συγκεκριμένη περίπτωση, για το συγκεκριμένο θέμα, για να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν όλες αυτές οι φήμες, αλλά και το ρεπορτάζ και από ξένα αλλά και από ελληνικά μέσα που έχουμε παρακολουθήσει αυτές τις μέρες. Και πάμε να συνεχίσουμε στον Αστέρα Τρίπολης, γιατί ετοιμάζεται για μία ακόμα σεζόν στην Super League και παρουσίασε και τις νέες φανελίες της ομάδας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027, όπου και θα έχει ως στόχο να αποφύγει αυτή τη φορά τα play-out και να βρεθεί και στα play-off του πρωταθλήματος. Χουλιάν Μπαρτόλο, Γιάννης Κότσιρας και Νίκος Παπαδόπουλος έκαναν τα μοντέλα, θέλω να σας σημειώσω, για τρεις νέες φανέλες του Αστέρα Τρίπολης, με την κλασική μπλε με κίτρινες ρίγες, όπως την ξέρουμε, να θεωρείται η βασική για την ομάδα των Αρκάδων στην Super League και να συμπληρώνεται φέτος όμως από μία, προσέξτε, εντυπωσιακή κίτρινη εμφάνιση. Πράσινη είναι δε η φανέλα και το σορτσάκι των τερματοφυλάκων της ομάδας, επιβεβαιώνει μέσα από μία σχετική ανάρτηση στα social media που παρακολουθήσαμε από τον Αστέρα Τρίπολης. Μπορείτε να δείτε και τις φωτογραφίες αναλυτικά που αναρτήσανε. Να προχωρήσουμε στον ΠΑΟΚ, γιατί έχουμε κάποια νεότερα και εξελίξεις, όπου ο Αλεσάντρο Μπιάνκο αποτελεί παρελθόν για τον ΠΑΟΚ, να σας σημειώσω, και μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας του με την Μόντενα στην Ιταλία, η ομάδα της Θεσσαλονίκης τον αποχαιρέτησε και τυπικά. Μετά από μία σεζόν ως δανεικός στον ΠΑΟΚ, που μέτρησε 24 συμμετοχές με 2 γκολ, ο Αλεσάντρο Μπιάνκο επέστρεψε στη Φιωρεντίνα, η οποία και τον παραχώρησε στη Μόντενα, αφού οι Θεσσαλονίκοι δεν ενδιαφέρθηκαν καθόλου για την αγορά του. Ο ΠΑΟΚ ευχαρίστησε όμως τον Ιταλοποδοσφαιριστή για την προσφορά του, αναφέροντας τα εξής: ότι ευχαριστούμε τον Αλεσάντρο Μπιάνκο για την παρουσία και την προσφορά του στον ΠΑΟΚ, του ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του και της ζωής του. Οπότε το μεγάλο αντίο, ουσιαστικά, είπε η ομάδα του ΠΑΟΚ στον Αλεσάντρο Μπιάνκο, που συνεχίζει για άλλη ομάδα, για άλλη χώρα, για άλλα λιμάνια εντός εισαγωγικών. Όπως λέμε, του ευχόμαστε όλα τα καλά στην νέα του πορεία και στη νέα του καριέρα. Λοιπόν, για να περάσουμε στην ΑΕΚ, για να περάσουμε στους κυτρινόμαυρους τώρα, γιατί η παίκτης της ΛΑΣΚ είναι και επίσημα ο Ρόμπερτ Λιούμπιτσιστ.
επειδή έχω ένα πολύ μεγάλο θέμα με αυτά τα σύμφωνα, έκανα και το σαρδά μου, όπως βλέπετε. Ο Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς, καθώς ανακοινώθηκε ο δανεισμός του από την ΑΕΚ, ο Κροάτης Μέσος ανήκει λοιπόν στην ΑΕΚ από το 2024, να θυμίσω, με την ένωση να δίνει και 4 εκατομμύρια ευρώ στην Δυναμό Ζάγκρεπ για να τον φέρει στην Ελλάδα. Το συμβόλαιο του Λιούμπιτσιτς με την πρωταθλήτρια Ελλάδας ολοκληρώνεται το 2029, όπως ξέρουμε. 27χρονος Σάσος δεν βρισκόταν όμως στα πλάνα του Μάρκο Νικολίτς, να σημειώσουμε, για τη νέα σεζόν, με την ΛΑΣΚ να έχει τη δυνατότητα να τον αγοράσει μετά την ολοκλήρωση του δανεισμού του. Η ΑΕΚ ήθελε να τον πουλήσει, όπως ξέρουμε, αλλά οι Αυστριακοί επέμεναν για τον δανεισμό του. Ο Κροάτης Σέχαφ έχει αγωνιστεί μάλιστα και 68 φορές με την κυτρινό-μαύρη φανέλα, μετρώντας 10 γκολ και 8 ασίστ. Αυτά λοιπόν, και αυτές μάλλον και οι εξέλιξεις που έχουμε για την περίπτωση του Ρόμπερτ. Και συνεχίζουμε ευθύς αμέσως με τον Άποελ, να δούμε τι γίνεται, βρε παιδιά, με τον Μανώλη Σιώπη του Παναθηναϊκού τώρα. Ο Άποελ επιθυμεί να τον αποκτήσει, όπως και γνωρίζουμε, σύμφωνα με επικαιροποιημένες πληροφορίες και πηγές. Επιθυμεί να αποκτήσει τον Μανώλη Σιώπη από τον Παναθηναϊκό, με τον Έλληνα μέσο να μην βρίσκεται, όπως ξέρουμε, στα πλάνα και στις πρώτες επιλογές του Γιάκοπ Νίστρουπ. Όπως αναφέρει και ρεπορτάζ αναλυτικό, ο τεχνικός διευθυντής του ΑΠΟΕΛ Ζήσης Βρίζας ταξίδεψε στην Αθήνα προκειμένου να κλείσει τον Μανώλη Σιώπη. Μπορεί ο Έλληνας τώρα αμέσως να έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό μέχρι και το 27 για άλλο ένα έτος, ωστόσο δεν φαίνεται να βρίσκεται στα πλάνα του νέου προπονητή. Ο Πολύπυρος Χαφ έμεινε εκτός αποστολής από το πρώτο παιχνίδι, θυμίζω, με την ΠΑΞΗ, και δεν αποκλείεται και τις επόμενες ημέρες να υπάρξουν και εξελίξεις. Στο Παναθηναϊκό βρίσκεται από το 2025, ωστόσο, μετρώντας 52 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, δεν έχουμε τίποτα επίσημο μέχρι στιγμής, αλλά παρακολουθούμε στενά το θέμα για να δούμε και τι μελγενέστε με τον Μανώλη Σιώπη. Μήπως και αλλάξει ομάδα, μήπως και όχι, θα τα δούμε όλα αναλυτικά και τις επόμενες μέρες. Συνεχίζουμε στα διεθνή μας, γιατί ο ΠΑΟΚ αναμένεται να συναντηθεί με τον 36χρονο επιθετικό Χωσέλου στη Μαδρίτη, σύμφωνα με το Sport Media Set. Έχουμε αυτό το ιταλικό σενάριο, γι' αυτό είπα τα διεθνή, περνάμε στα διεθνή. Ιταλικό λοιπόν σενάριο αναφέρει για τη συγκεκριμένη ουσιαστικά σύζευξη. Ο Πολύπυρος τώρα Στεντερφόρ κυκλοφορεί ελεύθερο στην αγορά, με τους Ιταλούς να το συνδέουν με τον ΠΑΟΚ. Η ανάρτηση του Sport Media Set αναφέρει συγκεκριμένα πως ο Χωσέλου βρίσκεται στην κορυφή της λίστας του Αλέσιο Λύση για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής του δικεφάλου του Βορρά. Ο Χωσέλου τώρα, να υπενθυμίσω, ότι αγωνιζόταν μέχρι πρότινο στην Αλγκαράφα του Πέδρο Μαρτίνς, μετρώντας 10 γκολ και 2 ασίστ σε 23 συνολικά αγώνες την περασμένη σεζόν. Έχει κατακτήσει μάλιστα και το Euro με την Εθνική Ισπανίας, ενώ εκτός από την Real Madrid έχει αγωνίσει μεταξύ άλλων και στην Εσπανιόλ, την Newcastle και την Άιντραχτ. Να δούμε τώρα αν θα επιβεβαιωθεί και αυτό το ιταλικό σενάριο, αυτή η ιταλική φήμη, αυτό το ιταλικό ρεπορτάζ που παρακολουθούσαμε χθες σχετικά με την περίπτωση του Χωσέλου, και αν θα συνδεθεί με την περίπτωση του ΠΑΟΚ. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά και για αυτό το θέμα τις επόμενες μέρες. Αλλάζουμε τώρα κλίμα. Θέλω να συνεχίσουμε στην Εθνική Πόλο, γιατί ακόμα μια διάκριση θα κυνηγήσει η Εθνική Πόλο των Ανδρών, αυτή τη φορά όμως στο μακρινό Σίδνεϊ, όπου διεξάγεται σήμερα 23 του μήνα έως και την Κυριακή 26 η τελική φάση του World Cup. Η Εθνική Πόλο μάλιστα, η οποία ήταν και φιναλή στην αντίστοιχη περσινή διοργάνωση, χάνοντας τελικώς τον τελικό από την Ισπανία, εξασφάλισε όμως την πρόκριση στο Super Final μέσω των προκριματικών της Division 1, που φιλοξενήθηκαν και τον Απρίλιο στην Αλεξανδρούπολη. Το αντιπροσωπευτικό τώρα συγκρότημα θα αντιμετωπίσει στον σημερινό προημιτελικό του Μαυροβούνιο, και αν περάσει στην τετράδα θα βρει και πιθανότατα μπροστά του την Ιταλία, η οποία και αναμένεται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Γεωργίας, αναφέρουν οι αθλητικοί έτσι αναλυτές και δημοσιογράφοι αναφορικά με την Εθνική Πόλο. Μένουμε συντονισμένοι και στο αυριανό μας μαγκαζίνο θα έχουμε σίγουρα και τις εξελίξεις, να δούμε και το σχετικό έτσι σκορ που θα δημιουργηθεί και να δούμε αν θα πάρει και την νίκη σε αυτόν τον προημιτελικό η Εθνική Πόλο των Ανδρών. Να δούμε και το χρόνο μας, 9 και 19 πρώτα λεπτά. Κλείνουμε λοιπόν με τις αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Είδαμε πιο πολλά ελληνικά, η αλήθεια είναι, ελληνικά θέματα αθλητικά που αφορούν τη χώρα μας και τις
τις ομάδες μας κατά κύριο λόγο. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε σε αναλυτική πρόγνωση καιρού. Να σας πω ότι εχθές ουσιαστικά στην κορύφωσή του βρέθηκε το ισχυρό κύμα καύσωνα που έπληξε ολόκληρη τη χώρα, με τη θερμοκρασία μάλιστα να φτάνει και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα η χθεσινή, όπως επίσης και η προχθεσινή. Αλλά η χθεσινή, όπως τη βιώσαμε και όλοι, είτε κάποιοι βρισκόσασταν στα νησιά, στα ορεινά λίγο καλύτερα, αλλά στα νησιά, όπως άκουσα, ήταν δραματικές εντός εισαγωγικών οι συνθήκες επίσης με τον καύσωνα. Εδώ στην Αθήνα βεβαίως δεν το συζητώ. Τώρα, όσον αφορά τη σημερινή μέρα, να σας πω ότι αλλάζει λίγο το σύστημα, αλλάζει το σκηνικό καιρού. Ο καιρός αναμένεται με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν και τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και σε ανατολικά τις πρωινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα, οι άνεμοι θα στραφούν σε ανατολικούς, νοτιοανατολικούς και θα εξασθενήσουν, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει, πέφτουμε αρκετά ευτυχώς, τους 34 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, να σημειώσω ότι πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και τις περιφερειακές ενότητες Ευβοίας και Ερόδου, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό λοιπόν από το Υπουργείο, συγκεκριμένες περιοχές τίθενται και σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code. Θα έχουμε και αρκετούς αέριδες, όπως αναφέρεται. Οπότε, μεγάλη προσοχή, θα τα παρακολουθήσουμε και αύριο αναλυτικά. Λοιπόν, σε λίγα δευτερόλεπτα παρερχόμαστε. Έρχεται και η τελευταία ενότητα, οπότε μένετε εδώ. Και σε λίγα δευτερόλεπτα συγχρονιζόμαστε στα απολαυστικά μας τρία από το χώρο του θεάματος. Αλλάζουμε κλίμα. Και πάμε να περάσουμε λοιπόν στο σημείο αυτό, σε αμέσως επόμενη ενότητα, στην τελευταία του σημερινού μας μαγκαζίνου εδώ στον Ιζεν 7,2, όπου μόλις τώρα αλλάζουμε κλίμα από την δισογραφία και την επικαιρότητα και πάμε να περάσουμε στα απολαυστικά μας τράι από το χώρο του θεάματος, από το χώρο του πολιτισμού. Θέλω να ξεκινήσω με δωρεάν θερινό σινεμά, με θερινό σινεμά με ελεύθερη είσοδο στη δημοτική αγορά της Κυψέλης, γιατί θα έρθουν 5 βραδιές θερινού κινηματογράφου στην περιοχή της Κυψέλης με αγαπημένες, θέλω να σας πω, ταινίες που μιλούν για τη φιλία, που μιλούν για τον έρωτα, την οικογένεια αλλά και τα νέα ξεκινήματα. Αυτές οι προβολές ξεκινάνε την Τετάρτη 29 Ιουλίου και μέχρι και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου θα έχετε την ευκαιρία να δείτε αγαπημένες ταινίες, αγαπημένες προβολές με κεντρικότατα θέματα αυτά που σας είπα, φιλία, έρωτα, νέα ξεκινήματα και οικογένεια, στην δημοτική αγορά της Κυψέλης. Και πάμε να περάσουμε στον Elvis, γιατί σαν σήμερα κυκλοφόρησε το ντεμπούτο, το άλμπουμ του, το My Aim Is True. Ο καλλιτέχνης που γεννήθηκε λοιπόν στο Λονδίνο, να κάνω αυτό μία παρένθεση γιατί δεν το ξέρουμε πολύ, αν και συνεργάστηκε με μέλη του Αμερικανού Country Rock συγκροτήματος Clover, τα ονόματα τους δεν αναφέρθηκαν τελικώς ποτέ στα επίσημα credits του δίσκου εξαιτίας δισκογραφικών περιορισμών και συμφωνίων της εποχής. Εμείς σας έχουμε ετοιμάσει θέμα στο δικό μας soundist.gr, γι' αυτό κάντε κλικ να διαβάσετε και περισσότερα νέα σχετικά με αυτό που σας λέω και να ακούσετε φυσικά και το My Aim Is True. Και πάμε να περάσουμε στον ένα και μοναδικό David Bowie, ο οποίος έρχεται με νέο άλμπουμ και με ακυκλοφόρητα τραγούδια, το οποίο το αναμένουμε κάπου το Σεπτέμβρη. 10 κυκλοφόρητα τραγούδια, θέλω να σας πω, από τα πρώτα μουσικά βήματα του David Bowie, όταν ακόμα εμφανιζόταν με το όνομα David Jones. Πρόκειται να δουν για πρώτη φορά το φως δημοσιότητας μέσα από το νέο άλμπουμ David Bowie The Cell Told Me Recordings. Η συλλογή που θα κυκλοφορήσει στις 18 Σεπτεμβρίου συγκεκριμένα περιλαμβάνει και ηχογραφήσεις από την περίοδο που ο Bowie αναζητούσε και ακόμα τη μουσική του ταυτότητα σε συνεργασία με τον θρυλικό του παραγωγό, τον Cell Told Me. Οπότε δεν βλέπουμε την ώρα να το ακούσουμε, να ακούσουμε αυτά τα κυκλοφόρητα ουσιαστικά τραγούδια από τον έναν και μοναδικό David. Και από τον David πάμε στον Bob Dylan, γιατί επιστρέφει στο Ηνωμένο Βασίλειο και θέλω να σας το ανακοινώσω για μια νέα σειρά συναυλίων, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2026 και θα περιλαμβάνει συνολικά 5 εμφανίσεις στο Λονδίνο, 4 για αρχή και μετά μια στο Royal Festival Hall του Λονδίνου, όπου νομίζω θα ξετρελάνει ξανά όλο το κοινό. Αυτά λοιπόν ήταν κάποια από τα απολαυστικά μας τράια από το χώρο θεάματος, από το χώρο του πολιτισμού που είδαμε μόλις τώρα. Εγώ ανανεώνω φυσικά το ραντεβού μου για αύριο, εδώ που αλλού την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα, στον Ιζ φυσικά και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο. Να είστε όλοι καλά, ραντεβού.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Και πάμε στη λέξη παράσιτο.
2: Παράσιτο.
1: Ας τη σπάσουμε λοιπόν.
2: Τι με κοιτάζεις έτσι επίμονα?
1: Όχι, καμία σχέση. Καμία.
2: Και πάμε στη λέξη παράσιτο. Όπ, τι βλέπω. Πώς από εδώ.
1: Και βέβαια φυσικά μεταφορικά ο χαραμοφάης.
2: Ναι, πάλι με κοιτάζεις επίμονα. Τώρα εδώ καρφώθηκες.
1: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω το μάτι. Είναι επειδή έχω να σε δω δύο μέρες.
2: Είσαι πολύ επιμονή εδώ πέρα.
1: Μήπως έχω να σε δω πολύ.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.